0: Ερωτόκριτος.
1: Τη ζω την κάθε μου στιγμή με συντροφιά τη σκέψη και με κλειστά τα μάτια μου πηγαίνω όπου με πέψει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: καιρά μου.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ για σένα λιώνω, κλαίω και μαραζώνω και εσύ για μένα δε ρωτάς.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Περίμενε με στο γυαλό, θαλασσοπούλι μου γλυκό, θαλασσοπούλι.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μια πλάκα και δύο μέτρα γης. Πόσους καημούς σκεπάζει. Και όνειρα που ανθρώπουνους, ώστε να ζεις δε βάζει.

άντρας που είναι φρόνιμος σε χέντρια και χάρη. Έχει άντρια και χάρη. Αυτός στενάνε απάρθινα, αυτός στενάνε απάρθινα, ψηλού δεν τρίχει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μήλο ζαρίφικο. Όπα και αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνα στα μάτια σου βάθιες, που η κότη μου αρμενήσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαίρετο σε και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά αγαπώ σε. Και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: Αιωτόκριτος.
1: Κάθε ξημέρωμα που ρθεί τις ελπίδες μου σκοτώνει. Η τσιχαράς και ποιος θρυνεί νεκρό και ξεφαντώνει.

0: Αυτόκριτος.
1: Ήθελα και ανακάτεχα, και πώς θα καταφέρνεις με το σκηνή τη σκέψη μου τη δένεις και τη σέρνεις.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όποιος μπορεί απ' τα βάσανα που έχω να μ' απαλλάξει, η μοίρα στον παράδεισο θα τον εκατατάξει.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Να σου αέρας να παίρνες με μέσα στα σωτικά μου.
0: Ερωτόκριτος.

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: φορές καλιάν.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αλίμονος στον άνθρωπο που βλέπει τη σκιά του λιώδοσμα ήλιου και θαρρύ, πως ήταν άσθημα του.

0: φωνή της Κρήτης.
1: Γυναίκα βεργολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
0: 87,9.

Πουλά τα ποδοπάτησε, μα θα έρθει και η σειρά της. Μα θα έρθει και η σειρά της, μα θα έρθει και η σειρά της.

μου στην καρδιά πονώ και βρες το ιατρικό μου. Γιμήνη σε την άρθιπλιό, γιμήνη σε την άρθιπλιό,

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στον ασιανό σου δε θα έρθω όσο κι αγκάνι κάψα. Σ' όποιου δεντρού κι αν έκατσα, η στεναγμή το κάψα.

0: ψηλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε νεό παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σε βράση, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: αφύτος.
1: Ο έρωτάς σου αδιάβατος, στρωμένος με αγκάθια. Ματώνω, μα δεν άλλαξα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μπορώ για το χατήρι σου, θεριά να κουλατρίσω, θεριά να κουλατρίσω.
0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Μόνο με εγχείρηση καρδιάς μου λένε θα γλιτώσω. Μάχω καλιά, το θάνατο παρά να σε πω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πολλές φορές παρακαλώ το Χάρο να με πάρει και λέει μου, σε δυστυχή δεν κάνω τέτοια χάρη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Θεέ μου, την ώρα που γελά Ανατολή την κάμε και μένα Δύση απέναντι θέλει δε θέλει να είναι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Είσαι η βασίλισσα που ζεις του ονείρου τα παλάτια και καμαρώνεις τις ομορφιές με τις ψυχής τα μάτια.

0: αξιόλογους τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
1: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρον.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γελάς και φέρνουνε άνοιξη τα κόκκινά σου χείλη, γιατί είναι ως άντι δροσερή την αναπνιάτα πρίγκη.

0: Άστε καλά, άστε καλά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Δουλεύετε με αχινό? Μπαταρία λιθίου 60 αμπέρ. 6 κιλά. Βγάζει όλη τη μέρα. 3 χρόνια εγγύηση. Και όχι, δεν κοστίζει όσο νομίζετε. Πολύ λιγότερο. Σε 200 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα 7 στο Ηράκλειο. Βρείτε τα στο extrapower.gr. Extra Power. Μπαταρίες για μια ζωή.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γιάντανε ο κόσμος δυο λόγιο, αναρωθιούμε πάλι. Γιάντα ξεχνάει μια καρδιά, αφού θυμάται η άλλη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στην Κρήτη έφτασαν 17 βάρκες με μετανάστες από τη Λιβύη μέσα σε 48 ώρες. Οι αφιχθέντες είναι κυρίως υπήκοοι του Σουδάν και του Μπαγκλαντές. Περίπου 750 άνθρωποι φιλοξενούνται σε ακατάλληλες εγκαταστάσεις. Εκτιμήσεις για περισσότερες από 20.000 αφίξεις σε Κρήτη και Γάβδο από την αρχή του έτους. Σκηνικό ένταση στο Σύνταγμα όταν αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να ανακόψουν την προσπάθεια φοιτητών να προχωρήσουν σε παρέμβαση μπροστά από τη Βουλή, υψώνοντας πανό διαμαρτυρόμενοι για το τεράστιο ζήτημα της φοιτητικής στέγης. Ο Δήμος Αθηναίων έχει μηχανικούς, έχει αρμοδιότητα, έχει ευθύνη, την οποία από διάφορες δηλώσεις αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθεί να αποφύγει, αναφέρει σε επιστολή του το τεχνικό επιμελητήριο για το θέμα της οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, μετά από ανακοίνωση του Δήμου στην οποία αναφέρεται ότι καθυστερούν οι έλεγχοι του επιμελητηρίου.

0: ένας έρωτας σταθμός, ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
1: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
4: Ερωτόκριτος.
5: Ένας γουρό με λαχρίνο, ο Θεέ μου κάνει τα χεί.
4: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Και ο Θεός που σε έπλαξε ίσως να αμφιβάλλει, πως ήκατσε με τον πυλό κήκαμε τέτοια κάτι.

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
8: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
9: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
11: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
12: Δουλεύετε με αχινό? Μπαταρία λιθίου 60 αμπέρ. 6 κιλά. Βγάζει όλη τη μέρα. 3 χρόνια εγγύηση. Και όχι, δεν κοστίζει όσο νομίζετε. Πολύ λιγότερο. Σε 200 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα 7 στο Ηράκλειο. Βρείτε τα στο extrapower.gr. Extra Power. Μπαταρίες για μια ζωή.
13: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας.
3: κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7,30. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Κιμάς νοπός ανάμεικτος 11,59 το κιλό. Χοιρινό κότσι 5,86. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5,39 το κιλό. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 650 γραμμαρίων 0,74. Σκουμπρί Γκέισα 155 γραμμαρίων 1,39. Κρασί Μιχαλάκι Μοσχοφύλαρο ή Αγιορείτικο 750 ml 5,78. Χαρτί υγεία Softex τρίφυλλο 2,58. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3,78. Σκύπ Σκόνη και υγρό 48 μεζούρες 9,28. Σούπερ Μάρκετ Σφακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 0 92 434.
13: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517. Και 69 72 536 003.
14: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: δεις απ' την αρχή.
1: Κώστας Αριδάκης, Δαχτυλίδη. Καλημέρα, εφτάξαμε και στην Τετάρτη 14 το Οκτώβρη. Πάει Χρουσουζιά, έφυγε. Σήμερα μπορείτε να κυκλοφορήσετε ελεύθεροι. Με μεγάλη προσοχή βέβαια. Καλημέρα, καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα με Κρητικόρα μας στα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Για τις επόμενες μία, δύο, τρεις ώρες στον αέρα. Αρπάξαμε ένα ελαφρύ κρυολογηματάκι χθες. Τρίτη και 13. Να, είδες τώρα. Που λέτε ότι δεν είναι γρουσουζιά. Και κόλλησε και το κίνητο. Μπουρλότο. Το φτιάξαμε μετά. Όλα αυτά τρίτη και 13. Σήμερα Τετάρτη ποιος εορτάζει? Γερβάσιος, Ναζάριος, Ιγνάτιος.
2: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χανιά, αρχίζει η δίκη για το κύκλωμα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 33 κατηγορούμενοι στο Ιδόλιο. Ηράκλειο, τροχαίο στο Γιόφυρο. Σύγκρουση δύο οχημάτων στο νοσοκομείο, μία ηλικιωμένη. Χανιά, ανέβηκε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο περίπου 8% πάνω το Σεπτέμβρη. Ελάτε όλοι στην Κρήτη, αφήστε καλαφράγκο να δούμε τι θα γεννούμε. Συμπλοκή με δύο τραυματίες έξω από τον Άι Γιάννη Χωστό στο Ηράκλειο. Συνελήφθησαν 6 άτομα. Σύλληψη 52χρονης ιδιοκτήτριας μίνι μάρκετ στη Χερσόνησο για κάναβη και φιάλες με αέριο γέλιου. Ωραίο είναι αυτό. Αυτό κάνει κακό στην υγεία. Άμα δεν έχει κυβέρνηση λεφτά να μας δίνει αέριο γέλιου. Να γελάμε χωρίς να ξέρουμε για ποιο λόγο γελάμε. Ηράκλειο, καταγγελίες ότι άγνωστοι πάνε τζάμια αυτοκινήτων στην περιοχή της Χανιόπορτας. Τουλάχιστον 20 οχήματα έχουν υποστεί ζημιές. Άλλο πάλι και αυτό. Ρέθυμνο, προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 4 κατηγορούμενοι για την χασοφυτεία με τα 71 δεντρίλια στον Μυλοπόταμο.
2: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
1: Προβλέπονται σήμερα στην Κρήτη κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Μεγάλη προσοχή, κυρίως στη Δυτική Κρήτη και όχι μόνο. Θερμοκρασία στο νησί από 16 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα ενισχυθούν περαιτέρω. Πάρα πολύ ωραία! Ματινάτε σήμερα με ελεύθερο θέμα. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε. 28-92-053-500. Πάμε με Γιώργο Φραντζεσκάκη και Γιώργο Στρατάκη. Ο καφετζής. Στίχη Θεόφιλος Χριστουλάκης. Ακούει ο καφετζής, φτιάξε ένα ελληνικό με φουσκάλες. Και όταν τον εφέρνεις να χυθεί, να πάρουμε κανένα φράγκο.

Καλημέρα, φίλε Γιώργο, καλημέρα. Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα. Μεραστικά, εντάξει, μια χαρά. Πολύ ελαφρύ είναι, δεν είναι. Καλά είμαστε. Καλημέρα, Άννα. Καλημέρα, φίλε Κώστα. Καλημέρα, καλημέρα. Άντε πάλι. Μα γιατί θέλετε όλοι να γίνετε συνταξιούχοι? Να κάτσετε στα αυγά σας. Να δουλεύεις μέχρι τα 100. Νέο ρεκόρ ετήσιων συνταξιοδότησης. Άντε πάλι. Αναμένεται, λέει, φέτος λόγω φόβων για αλλαγές στα όρια ηλικίας. Ο άλλος φοβάται. Σου λέει, θα πάω στα 65, στα 67 που την παίρνει ο καθένας τέλος πάντων. Θα το πάρει στα 77. Και ότι θα πάω στα 77, θα το πάρει στο 97. Κάτσε να το πάρω τώρα. Χιλιάδες ασφαλισμένοι τρέχουν για να κατοχυρώσουν το δικαίωμά τους. Κανονικά σύνταξη έπρεπε να παίρνουν μόνο αυτοί που δεν. Άμα είναι ο άλλος καλοστεκούμενος και 80 να μην την πάρει. Είναι άλλοι που έχουν κακογεράσει από τα 50. Είναι ο άλλος, λες, σκόνη και θρύψαλα. Εσύ να την πάρεις, άντε. Είναι ο άλλος 80 χρόνια, μια χαρά. Και πάει και μαζεύει ελιές και κόβει και ξύλα και πάει και στα πρόβατα. Αυτός είναι καλά, να μην πάρει. Άσε, τι αξία τώρα έχει η σύνταξη? Τι είναι καλύτερο, μια καλή σύνταξη ή καλή ψυχή? Γιατί άμα πάρεις μια καλή σύνταξη, μέχρι πότε θα την πάρεις? Μέχρι τα 90, τα 95, τα 100, μέχρι πότε θα την παίρνεις? Και μετά. Μετά τι γίνεται? Κόλαση και παράδεισος. Ενώ άμα έχεις καλή ψυχή, θα πας στον παράδεισο και θα την αράξεις. Άρα καλύτερα καλή ψυχή παρά καλή σύνταξη. Α. Έχουμε, δίνουμε λάθος προτεραιότητες. Άμα πας στην κόλαση, τι να το κάνεις που έπαιρες 5.000 σύνταξη στη γη, ε? Πάρε τηλέφωνο τον εξομολόγο.

να μας υιοθετήσουν αυτοί που τα βγάζουν πέρα. Αν ακούει καμιά εφοπλιστήνα να με υιοθετήσει. Θα σου σιδερώνω τη γούνα. Σιδερώνω τις γούνες, δεν ξέρω. Θα πηγαίνω βόλτα του Πεκινουά. Θα σου καθαρίζω τις κάλες. Θα σου χτενίζω τα μαλλιά. Τέλος πάντων, πρέπει να βρούμε άκρη. Να δούμε πώς θα βγάλουμε το δύσκολο το χειμώνα. Μάλιστα, λέει, το 74% προσδοκά αλλαγή κυβέρνησης για να ξεφύγει από την τραγική οικονομική κατάσταση. Τώρα θα αλλάξει η κυβέρνηση και θα έρθει ο... Θα έρθει το Πασόκ και έχει λύσεις με το που θα ανέβει το Πασόκ κατευθείαν παράδεισος. Ή με το που θα ξανάρθει ο Τσίπρας έχει νέες λύσεις, γιατί την προηγούμενη φορά το μάθε το μαθημά του. Τώρα σου λέει θα τα κάνουν πάλι τα ίδια λάθη. Συνήθως στην Ελλάδα η αντιπολίτευση, αυτοί που είναι κάτω, τέλος πάντων, και περιμένουν να βγουν στην εξουσία, έχουν τις λύσεις. Μετά που βγαίνουν στην εξουσία, λίγο τα κάνουμε μαντάρα. Αλλά δεν έχει σημασία. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Έλα, καλημέρα. Έτσι ξυπνάει Κρήτη και περνά ο καιρός και χάνεται. Και ξανά στο ίδιο έργο θεατές και άντε πάλι.

0: που δώσαμε.
1: Γεια σου Εύα, καλημέρα στο Ηράκλειο, καλημέρα Εύα.
0: Τελευταίο μας φιλί που δώσαμε με πόνο.
1: Γεια σου Μαρία Καλεντάκη, ευχαία ρωτάσια αστερούσια, μπόλικη βροχή και όλη νύχτα και βροντές και στραπές. Φέτος το φθινόπωρο είναι φθινόπωρο, ε. Μπράβο, χρόνια έχουμε να δούμε έτσι τέτοιο φθινόπωρο. Πάμε και με Αντώνη Μασοκοπάκη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Δουλεύετε με αχινό? Μπαταρία λιθίου 60 αμπέρ. 6 κιλά. Βγάζει όλη τη μέρα. 3 χρόνια εγγύηση. Και όχι, δεν κοστίζει όσο νομίζετε. Πολύ λιγότερο. Σε 200 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα 7 στο Ηράκλειο. Βρείτε τα στο extrapower.gr. Extra Power. Μπαταρίες για μια ζωή.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
9: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
16: Από φωτιά και σίδερα.
15: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
16: Από φωτιά και σίδερα.
15: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
16: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
15: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
16: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάσει.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
17: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
19: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Εδώ είμαστε, Τετάρτη 14 του Οκτώβρη. Καλημέρα. Σε 2 μήνες περίπου και 10-11 μέρες, να τα Χριστούγεννα. Φέρε εδώ τα λαμπιόνια να στολίσω. Γεια σου Σταύρο Συνέβια, καλημέρα. Καλή βόλτα να κάνεις, προσοχή γιατί έχει κακοκαιρία μεγάλη σήμερα. Νίκος στη Μητρόπολη, καλημέρα, καλημέρα Νικολή. Στέλλα Κρασαγάκη, όμορφη Τετάρτη, βροχερή Τετάρτη να έχει στους βόρους. 28-92-053-500, επικοινωνείτε μαζί μας. Μαντρινάτε σήμερα με ελεύθερο θέμα. Χαμός γίνεται στη χώρα, δηλαδή. Από πού να το πιάσεις, από πού να το αφήσεις. Καταδικάστηκε 21χρονος Ρωμά που ξυλοκόπησε διανομέα στο Αργοστόλι. Αυτό μας έλειπε ακόμη. Ανησυχία για βακτήριο χολέρας στον Ασοπό ποταμό. Καμπανάκι από έρευνα λέει του Πακοέ. Στη Ρόδο πήγε με μαχαίρι στην πλατεία του χωριού και απειλούσε τον κόσμο. Τελικά τον αφόπλησαν και τον παρέλθωσαν στην αστυνομία. 58χρονη στη Θεσσαλονίκη έβαζε φωτιά στην εξώπορτα της γειτόνισσάς της επειδή λέει την ενοχλούσε ο θόρυβος. Ακούγε φωνές αυτή. Σου λέει με ενοχλείς, θα σου βάλω φωτιά στην πόρτα. Έτσι να πες σε καλή γειτόνισσα, σε καλό γείτονα είναι ζάχαρη. Τραγικός θάνατος για 38χρονο στη Ρόδο, είδε περιπολικό και κατάπιε 10 γραμμάρια κοκαίνης που είχε μαζί του και έχασε τη ζωή του. Μυστήριο με κλοπή διαμαντένιων δαχτυλιδιών αξίας 150.000 ευρώ στη Ρόδο. Ρόδος φυλάκιση 9 μηνών με αναστολή σε 65χρονη για κλοπή τσάντας με 4.000 ευρώ, τα είχε κρύψει σε εκκλησία. Έκλεψε νομίζω ένα σούπερ μάρκετ και πήγε και έκρυψε τα λεφτά στην εκκλησία. Έλα μου όμως που την είδε Άγγελος Κυρίου και πήρε τηλέφωνο Άγγελος Κυρίου την αστυνομία και την πιάσανε. Συνελήφθη άντρας που μπούκαρε λέει σε εκκλησία στη Λιβαδιά και έκλεψε παγκάρι. Και αυτό συνελήφθη. Ο Θεός αγαπά τον κλέφτη αλλά αγαπά και τον νοικοκύρη. Στη Γλυφάδα εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση χιλιανών. Ήρθαν από τη Χιλή να κάνουν εκλεψές στην Ελλάδα με τη μέθοδο του σκασμένου λάστιχου. Με το γνωστό κόλπο, σε βλέπανε ότι βγάζεις λεφτά από το ATM, σου τρυπούσαν το λάστιχο, πιο πέρα σε πιανε λάστιχο, λέει να σε βοηθήσουμε, λέει, να με βοηθήσετε. Αού, πάνε τα λεφτά. Άκου εδώ. Δηλαδή, πότε περιμένετε να φάτε τα λεφτά σας? Συνταξιούχοι και ηλικιωμένοι και ηλικιωμένες. Απατεώνες από δίθεν εταιρεία κοινοχρήστων έπεισαν 89χρονοι στο Μαρούσι να τους αποκαλύψει κρυψώνα με 220.000 ευρώ σε λίρες. 89χρονο και έχεις 220.000 ευρώ σε λίρες. Πότε περιμένεις και εσύ να τα φας, πες μου τώρα. Τι περιμένεις, να τα κρατάς με τον Άγιο Πέτρο, δεν περνάνε παιδί μου. Φάτα τώρα, βρες κανένα τριαντάρι. Πάνε. Γκρέμισαν και την κρυψώνα με βαριοπούλα, τα είχε χώσει αυτή καλά. Να μαζεύετε, να πάτε 90-100 χρονών, να έχετε 300.000 ευρώ στην άκρη. Για μια ώρα ανάγκης. Θα κάνεις πλούσια κηδεία!

0: Άμα ακούει καμιά 89χρονη και ζητά γνωριμία και έχει 300.000 ευρώ σε λίρες, είμαι διαθετημένος να γνωρίσω τον έρωτα της ζωής μου.
1: Πανέρα και παπούνια δίψα σου, άδες αμάν και τα

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξη σου.
1: Εδώ είμαστε! Γεια σου Γιώργη Τσαμαντή! Καλό δρόμο! Καλημέρα στα Χανιά, γεια σου Ιωάννη! Καλημέρα στα Χανιά! Γεια σου Γιώργο Βογιατζή! Έστειλε εσύ μήνυμα χθες, αλλά το κινητό ήταν κλινικά νεκρό. Δεν δούλευε χθες. Γεια σου Γιάννη Στρατάκη, γεια σου Κωστή Γουβεράκη! Με τις νυχτερινές σου εκπομπές. Πού πάμε? Α, ωραία. Πολύ ωραία επίκαιρη ερώτηση. Συμφωνώ. Κυρία Μιλένα Αποστολάκη, του Πασόκ δεν είναι, ναι. 1,3 εκατομμύρια πολίτες απέχουν πάνω από 5 χιλιόμετρα από τα ATM. Δεν φτάνει που κλείσαμε τις τράπεζες, απομακρύνεται και τα ATM. Να πάμε να βγάλουμε κανένα φράγκο. Κατά μέσο όρο. Άλλος είναι 10 χιλιόμετρα από το ATM. Άλλο κλείνει είναι 40 χιλιόμετρα το ATM. Λες εσύ να πάω να βγάλω κανένα κατοστάρικο από το ATM. Είναι 30 χιλιόμετρα, να πάω και να έρθω 60. Ωραία, πάτσι πόστι. Θα μου μείνουν και 3 ευρώ. Θα βγάλω 100 ευρώ. Θα δώσω 95 ευρώ για τη βενζίνη. Θα κρατήσω και 5 ευρώ να πιω ένα καφεδάκι. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι, να απομακρυνθούν και άλλο τα ATM. Να τα πάτε μόνο έξω από τη Βουλή. Γύρω-γύρω από τη Βουλή να βάλετε μόνο ATM. Να παίρνουμε το πλοίο, το αεροπλάνο. Πηγαίνουμε στην Αθήνα να βγάζουμε λεφτά. Να ερχόμαστε να κάνουμε και τη βόλτα μας. Προτείνω να κάνετε ATM κατοίκων. Να τα βάλετε σε καρότσες αγροτικών. Πώς γυρίζουν τα αυτοκίνητα και πουλάνε στα χωριά ψωμιά, παξιμάδια, ψάρια, τυριά, γιαούρτια. Το ίδιο. Θα βάλετε στην καρότσα ATM, θα γυρίζετε στα χωριά, θα σταματάτε στην πλατεία του χωριού, θα φωνάζετε με την ντουντούκα. Συνταξιούχοι, συνταξιούχες, ελάτε να βγάλετε λεφτά. Έτσι, να πηγαίνει ο άλλος στην πλατεία, ανεβαίνει στην καρότσα να βγάλει τα λεφτά. Άντε. Λύσεις υπάρχουνε.

0: με στα στήθια μου. Καρδιά ξερίζομαι, η καρδιά ξερίζομαι.
1: Μανώλης Αλεξάκης, από ζωντανή ηχογράφηση. Περνάει η ώρα, είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήμα τα ρολόγια, κλασικά μοντέρνα όμορφα δώρα για εσάς, για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Τα καλύτερα θα τα βρείτε εδώ. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Πάμε και με Γιώργο Λεκάκη να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Από ζωντανή ηχογράφηση, από την τιμητική βραδιά για τον Στέφανο Μιχάλη. Καλημέρα!

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στην Κρήτη έφτασαν 17 βάρκες με μετανάστες από τη Λιβύη μέσα σε 48 ώρες. Οι αφιχθέντες είναι κυρίως υπήκοοι του Σουδάν και του Μπαγκλαντές. Περίπου 750 άνθρωποι φιλοξενούνται σε ακατάλληλες εγκαταστάσεις. Εκτιμήσεις για περισσότερες από 20.000 αφίξεις σε Κρήτη και Γάβδο από την αρχή του έτους. Σκηνικό ένταση στο Σύνταγμα όταν αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να ανακόψουν την προσπάθεια φοιτητών να προχωρήσουν σε παρέμβαση μπροστά από τη Βουλή, υψώνοντας πανό διαμαρτυρόμενοι για το τεράστιο ζήτημα της φοιτητικής στέγης. Ο Δήμος Αθηναίων έχει μηχανικούς, έχει αρμοδιότητα, έχει ευθύνη, την οποία από διάφορες δηλώσεις αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθεί να αποφύγει, αναφέρει σε επιστολή του το τεχνικό επιμελητήριο για το θέμα της οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, μετά από ανακοίνωση του Δήμου στην οποία αναφέρεται ότι καθυστερούν οι έλεγχοι του επιμελητηρίου.

0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
4: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι. Σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
8: Καλό.
6: Δεν υπάρχει.
8: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
8: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
9: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
11: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
11: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
11: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
14: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Μπήκαμε στην τρίτη ώρα, μπράβο μας. Καλή. Την τρίτη, στη δεύτερη μπήκαμε. Ναι, τέλος πάντων. Κάπου μπήκαμε. Είδαμε φως και μπήκαμε. Λοιπόν, καλημέρα με Ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με Κρητικό Ρέμα 93,8 στα Χανιά. Κώστα, καλημέρα, καλημέρα. Κώστη Χουστουλάκη, καλημέρα και σε σένα. Γεια σου Αλέξη Κοκαράκη. Πάντα δημιουργικός, την αγάπη μου στο ακροατήριο, στη μάνα σου και σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε Αλέξη. Έρχεται νέο τραγούδι από ό,τι βλέπω. Μόνο το Θεό φοβούμε. Ωραία, έτσι πάντα δημιουργικός να είσαι Αλέξη. Με Αλέξη Κοκαράκη, Γιάννη Μαραγδάκη και Άρη Κουτεντάκη. Έρχεται. Με το καλό. Λοιπόν, πού πάμε?
1: Πάμε Κρήτη να μάθουμε. Ίντα γίνεται.
0: Πάμε με τοπικό τύπο Νέα Κρήτη. Ξεχάστε το τρένο. Όχι. Εκεί ήταν το όνειρό μου να δω το τρένο στην Κρήτη. Να περνάω με το τρένο, να βλέπω τον Ψιλορίτη. Τα λευκά όρη, τα λασιθιώτικα. Εκτός κυβερνητικών, λέει, προτεραιοτήτων, όπως αποκάλυψε ο Περιφερειάρχης, δεν θα παίρνουμε το τρένο από τα Χανιά να πηγαίνουμε, ξέρω εγώ, στο Βάι. Δεν ξέρω που θα πηγαίνει. Για την ώρα στον Πάγο. Τώρα πιο πέρα θα δούμε. Πάμε πατρίες, περίεργες ροές ασθενών από το εσύ σε ιδιώτες, ερωτηματικό. Μεταναστευτική πίεση στην Κρήτη. Πάμε χανιωτικά νέα και στα Χανιά, λήψη φαρμάκων, καθυστερήσεις στην εκτέλεση συνταγών, αυξημένο ενδιαφέρον για τα αντιγρυπικά εμβόλια. Αγώνα τη Κρήτη ξεκινάει η δίκη για την εμπορία βρεφών στα Χανιά. Σε λινιώτικα νέα, η σεζόν κρατά καλή. Η σεζόν καλά κρατεί. Περισσότεροι επισκέπτες, μικρότερος τζίρος. Τουρισμός στο Σέλινο γράφει. Ρεθυμιώτικα νέα, σε ψηλά επίπεδα η τουριστική κίνηση στην Κρήτη μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Κρητική επιθεώρηση, κρίσιμο στοίχημα η διαχείριση οργανικών αποβλήτων. Για το Ρέθυμνο, Ανατολή, οι αυθαίρετες κατασκευές καταστημάτων στο παραλιακό μέτωπο. Λέει για την παραλία της Πλάκας. Μάλιστα. Νέοι ορίζοντες, παιδεία ώρα 0. Οξύνονται τα προβλήματα στα σχολεία της Κισάμου. Επιστολή παρέμβαση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων. Πάμε το μικρά site, πάμε iraklionews.gr. Κακοκαιρία στην Κρήτη, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, άνεμοι, χαμός, μεγάλη προσοχή. Κακουργηματική δίωξη για 52χρονη στο Ηράκλειο, είχε τσιγαριλίκια, είχε και αέριο γέλιου. Αέριο γέλιου. Πιάσε μια φιάλη αέριο. Άγρια συμπλοκή στο Ηράκλειο, 6 ανήλικοι τραυματίες, συνελήφθησαν μάλλον 2 τραυματίες. Πάμε κρυταλεύτε.gr. Άγιος Νικόλαος, προχωράει η διαδικασία για την αποκατάσταση των ιστορικών μεταλλικών ανεμόμυλων στις λίμνες. Σαράδες Ηρακλείου, δεν κάνουμε βήμα πίσω, συνεχίζουν τον αγώνα τους. Ηράκλειο, άγνωστοι σπάνε τζάμια αυτοκινήτων στην περιοχή της Χανιόπορτας. Τουλάχιστον 20 οχήματα έχουν, λέει, υποστεί ζημιές ανάστατοι κάτοικοι της οδού Πυράνθου. ΒΟΑΚ, παραδίδονται επισήμως τα πρώτα 10 χιλιόμετρα, παρουσία, λέει, του Υπουργού Υποδομών την Παρασκευή. Ηράκλειο πήγε, λέει, να αποτρέψει τον καυγά και δέχτηκε επίθεση. Συνελήφθησαν 6 Σουδανοί. Το επεισόδιο σημειώθηκε στον Άγιο Ιωάννη Χωστό. Πάμε freshnews.gr. Χανιά, μαϊμού λογιστής, άρπαξε 14.000 ευρώ από 22χρονη. Υπεγράφει η σύμβαση για τη νέα μονάδα επεξεργασίας νερού στο Τζούτσουρα για την εξασφάλιση πόσιμου νερού. Νεαρός Χανιώτης έσωσε 59χρονο ναυτικό εν πλώ κάνοντάς του κάρπα. Χανιά, 180 τόνοι νερού μεταφέρθηκαν στην Αγία Ρουμέλη Σφακίων για την κάλυψη αναγκών υδροδότησης. Οι εργασίες πλήρους αποκατάστασης του προβλήματος στο δίκτυο υδροδότησης της Αγίας Ρουμέλης συνεχίζονται. Χανιά, περισσότεροι από 300.000 επιβάτες στο αεροδρόμιο Ιωάννης Δασκαλογιάννης συγκριτικά με πέρυσι. Βεντέμα οι τουρίστες.

Μιχάλη Σκοπιδάκης, η ομορφιά των ασιτών. Να το, τα λέγαμε και την άλλη μέρα, τα έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές. Τώρα σιγά σιγά μπαίνουμε στην πράξη. Στη Δανία, ανθρωποειδή ρομπότ κάνουν νυχτερινή βάρδια σε σούπερ μάρκετ. Γεμίζουν ράφια με τρόφιμα, με την καθοδήγηση ανθρώπων για την ώρα. Αργότερα δεν θα χρειάζονται του ανθρώπου τίποτα. Ρομπότ προσλαμβάνονται σε σούπερ μάρκετ της Δανίας για να αυτοματοποιήσουν τον εφοδιασμό των ραφιών. Μάλιστα, ωραία. Αναλαμβάνουν χρονοβόρους, λέει, διαδικασίες, εργασίες, μειώνοντας το χρόνο που αφαιρώνουν οι εργαζόμενοι στο γέμισμα των ραφιών. Ναι, και αργότερα δεν θα έχουν ανάγκη τους ανθρώπους, αυτοί που έχουν τα σούπερ μάρκετ, τέλος πάντων οι αλυσίδες, λέει, απολύεσαι, έχουμε πάρει κάτι ρομπότ, τώρα τι θέλετε. Απολύεσαι εσύ, απολύεται κι ο άλλος. Όλη μέρα ξάπλα! Θα τρώμε ο ένας τον άλλο. Θα σου φύγει και το άγχος σε μερικά χρόνια. Πήρα 5 ρομπότ, πάνε μαζεύουν τις ελιές, τελείωσε. Τα στέλνεις και στο θερμοκήπιο, σου σκαλίζουν και τον κήπο. Άμα αργεί η γυναίκα το βράδυ και κάνει κρύο, έρχεται και μια ρομποτίνα στο κρεβάτι και σε ζεσταίνει. Τέλος πάντων, έχουμε φτάσει σε άλλες εποχές τώρα, σιγά σιγά. Μετά θα μας ξαποστείλουνε. Σου λέει τι ανάγκη τους έχουμε. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Νέα κυκλοφορία, μην απορείς. Στίχη Ιλιάνα Λυκούδη, μουσική τελείωση Σταματογεννάκης.

νέα κυκλοφορία. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Μην απορείς. Κάτι περισσότερο από 25 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη, είναι 14 του Οκτώβρη. Έτσι ξυπνάει η Κρήτη παραδοσιακά. Καλημέρα, καλημέρα. Ελευθερία, καλημέρα. Μαντινάδες στον αέρα μετά τις 10 με ελεύθερο θέμα. Πάμε και με Μιχάλη Τζαγκαράκη. Μη γελάτε με τον πόνο μου.

0: και στη ζωή. Έχουμε ξεχάσει αρκετούς. Ναι, ναι. Γεια σου, Ιωάννα στην Άρβη. Καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Ιδιαίτερα στις κυρίες Καλεντάκη, Γοντικάκη, Κατερίνα, Στιβιάνου και την Τόνια. Ωραία βροχούλα σήμερα. Ακούσαμε και κακτή νωρίτερα. Γεια σου, Ιωάννα.
1: Είχε δυο πρόσωπα και μου δείχνα...
0: Γιούλη, καλημέρα. Καλή δουλειά, να είσαι καλά. Γεια σου, Γιούλη. Καρδιά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος Climatres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
3: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58090. Ηράκλειο.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Ψάχνεις το επόμενο αυτοκίνητο σου? Μην ψάχνεις άλλο. Στο Auto Proto σε περιμένουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε εξαιρετική κατάσταση, με επιλογές για κάθε ανάγκη και φυσικά τιμές που θα σε εκπλήξουν. Κάνε μια επίσκεψη, δες από κοντά τα αυτοκίνητα και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Auto Proto. Εμπορία και εισαγωγή κάθε είδους αυτοκινήτου. Πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κλίματος, Βόρειο Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 401 233 6932 471 518 και 6984 378 071. Ότο πρώτο. Το αυτοκίνητό σου είναι εδώ.
9: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
10: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
9: Λιωμάζωμα. Καιρός να δούμε τον εξοπλισμό μας για το ράντισμα της ελιάς και φέτος.
11: Έφταξε ο καιρός, καλέ που πέφτουν οι ελιές.
9: Επιλέγουμε το κατάστημα Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Ελαιοραβδιστικά και όλα τα εξαρτήματά τους υψηλής ποιότητας, διαθέσιμα για τη φετινή βεντέμα. Ακόμη, διαθέσιμο το ραβδιστικό και η κορυφαία βέργα από την Colobos Group. Τώρα και με ενσωματωμένο ρυθμιστή στροφών. Με ένα χρόνο εγγύηση και πάντα στις καλύτερες τιμές. Με ανταλλακτικά και σέρβις. Τηλέφωνα
12: 28940 22548 και 6974 762 517. Σε μας θα βρείτε όλη τη σειρά των μηχανημάτων κλαδέματος, κονταροπρίωνα, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά ψαλίδια και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Σαβουϊδάκη στην Αγία Βαρβάρα και καλά μαζώματα.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 70 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 195 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 255 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 385 ευρώ, πόρτες αποθήκης από 220 ευρώ και πόρτες εισόδου από 440 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ.
16: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
17: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
19: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Νίκος Πατενταλάκης, μεγάλες μπόρες. Καλημέρα. Τετάρτη 14 το Οκτώβρη. Έτσι πάμε. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Έβα στο Ράκλειο, ευχαριστούμε για την καλημέρα σου. Γιώργη Βογιατζή, με την παρέα σου. Καλά γλέντια Γιώργη. Κατερίνα καλημέρα. 28-92-053-500, επικοινωνία μαζί μας. Έχουμε μπει στο τέταρτο ημίωρο. Ωραία.
1: Ώρα για σπορ.
0: Απίστευτη ανατροπή. Από το μείον 28 το γύρισε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή το μάτς της χρονιάς. Έχανε στο πρώτο ημίχρονο 62-34. Ήταν πίσω. Τελικά πήγε στην παράταση και το πήρε το παιχνίδι. 102-97 την Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Παρτιζάν στο Βελιγράδι 72-55 με πολύ δυνατή άμυνα και έκανε το 5-5. Έχασε ο ΠΑΟΚ από την Λιετκαμπέλης στη Λιθουανία. Η ΑΕΚ ετοιμάζεται σήμερα, καλή επιτυχία, στις 10 το βράδυ με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για το Champions League. Ο Όφη ετοιμάζεται για τη Γαλλία με δύο απουσίες, λέει. Θα παίξει ο Όφη χωρίς η Έλλη και η Σέκα. Αύριο παίζει Όφη στις 10 το βράδυ με τη Ρεν. Καλή επιτυχία. Το Netflix κάνει δυναμική είσοδο στο ποδόσφαιρο μέσω Μουντιάλ 2030. Απέκτησε, λέει, τα δικαιώματα, μπαίνει και στο ποδόσφαιρο. Η Μαρία Σάκαρη στο Wuhan Open απέκλεισε με ανατροπή την Κόστιου και πέρασε στο τρίτο γύρο. Ωραία. Πάμε πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου. Live Sport. Έτσι παίρνει διπλό. Λέει για το παιχνίδι Σαχτάρ ΑΕΚ σήμερα το βράδυ. Τι έφτιαξες ρε Ζότς, λέει η εφημερίδα, για τη νίκη στο Βελιγράδι επί της Παρτιζάν. Θρύλος από Ατσάλι για την απίστευτη ανατροπή του Ολυμπιακού. Sport Day, θαύμα, έστω και στην παράταση ο Ολυμπιακός κατάφερε να γυρίσει ένα παιχνίδι από το μείον 28. Αποθέωση για το ολοκληρωτικό μπάσκετ του Παρθενικού. Πάμε φως με θρυλικό τζαμπουκά. Ο Ολυμπιακός 102-97 την Βαλένθια μέσα στην έδρα της στην παράταση. Κόκκινος πρωταθλητής, θρύλε το θαυμάτων Ολυμπιακό. Ολυμπιακή μάλλον, έπως λέει η εφημερίδα, για την απίστευτη ανατροπή. Και αθλητική ώρα το σπορ. Πέτα όσο πιο ψηλά μπορείς. Νίκολιτς είναι έτοιμος ο Βάργα για το πολύ μεγάλο σημερινό παιχνίδι Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ στις 10 το βράδυ στο Στάνφορντ Μπριτζ. Νέο τραγούδι Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.

0: Αγκαλιές. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας Γεωργία. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Ναι. Θα σε ζεστάνουμε, θα σκάσεις. Θα βγάλεις την μπέμπελη το χειμώνα. Θα σου δώσουμε χρήμα, θα σε επιδοτήσουμε. Θα λες Παναγία μου, κάψα, κοίτα θα γεννώ. Θα σε σκυπάσουμε με 7 κουβέρτες. Άμα δεν ζεσταίνεσαι, θα σου δώσουμε μία κάλπη να μπεις μέσα. Θα κλείσει το καπάκι, έχει από πάνω το τέτοιο. Ωραία. Ο Υπουργός Οικονομικών έκανε λόγο για διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία. Στην Αγγλία. Θα βάλουμε κανένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, θα δούμε τι θα κάνουμε. Το Ταμείο Νιουρεμίων, αλλά και αύξηση του επιδόματος. Να βγάλουμε το χειμώνα, να φτάσουμε σε εκλογές τουλάχιστον. Μην παγώσουν οι ψηφοφόροι. Ποιος θα πάει να ψηφίσει, πες μου. Θα έχουν παγώσει τα χεράκια μας. Πώς θα βάλω το σταυρό στο ψηφοδέλτιο. Να κάνω το σταυρό μου. Λοιπόν, πάμε. Πού πάμε? Α, κάτσε να θυμηθούμε μια ωραία ρήμα που μας είχε πει πριν λίγο καιρό η Νίκη η Λεονταράκη για τους παλιούς αγαπημένους ανθρώπους, μαντινάδες.
1: Η παλιά γυναίκα ξέρεις τι έλεγε, μ' αρέσει λέει να πατώ τη γη, να τη δρικώ να τρίζει, στα ζάλα μου να βγαίνει ανθός που να μοσχομυρίζει. Με τη φιγούρα λέει τα ετού έμαθα να χορεύω και από τις λύρα στο ρυθμό ποτέ να μην ξεφεύγω. Επήρα και από την πέρδικα το ταπεινό τη ζάλο και προκαλώ το σεβασμό από όπου τζαμπροβάλλω. Έχω και τα ετού φτερά μα δεν πετώ ποτέ μου, γιατί δεν θέλω να βρεθώ στη θεία λατανέ μου. Της φάσας το νανούρισμα το έχω κληρονομήσει και έχω στσαγκάλες μου παιδιά και γόνια νανουρίς. Επήρα και από την κλωσού το τρυφερό της νάζι που ανοίγει τις στερούζες και τα πουλιά αγκαλιάζει. Μια ζωβιτσίλας που άμα δει εχθρώει στη φωλιά της, βγάζει τα νύχια και χτυπά άγρια τα φτερά της. Μοιάζω και με τον κοτσιφό που βλέπει τη φωλιά του, που αν τη βρουν χτίζει αλλού και πάει τα πουλιά του. Ως και τσιγάτα στη στοργή έχω υιοθετήσει, που γλύφει τα γατάκια της για να τα καθαρίσει. Αισθάνομαι υποχρέωση ώστε να ζω και να με, εις τη φωλιά που έχτισα, πιστός μπροστά της να με. Να σέβομαι τα ζάλα μου, δικαίωμα μη δώσω, τις αξίες των γονέων μου ποτέ να μην προδώσω. Η φύση είναι λέει ένα σχολείο και όποιος το εκτιμήσει δίχως να μάθει γράμματα αξίες θα αποκτήσει. Γιατί είδα άνθρωπο αγράμματο να θέλω να του μοιάσω κι άλλο με πολλαπλές σπουδές το δρόμο μου να αλλάζω.

Μας τελειώνει και η δεύτερη ώρα. Πολλά συγχαρητήρια για την φίλη μας την Νίκη από το Γιώργο Τζαμαντή για το... για τη ρήμα που ακούσαμε λίγο πριν. Και από τον Κωστή το Χρυστουλάκη, του άρεσε πολύ. Καταπληκτική μας γράφει ο Κωστής. Έσβησε ο αέρας στο κερί. Λοιπόν, πάμε και με ψαραντώνι να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των μοιρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι. Σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
2: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802 58 090. Ηράκλειο.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Δουλεύετε με αχινό? Μπαταρία λιθίου 60 αμπέρ. 6 κιλά. Βγάζει όλη τη μέρα. 3 χρόνια εγγύηση. Και όχι, δεν κοστίζει όσο νομίζετε. Πολύ λιγότερο. Σε 200 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα 7 στο Ηράκλειο. Βρείτε τα στο extrapower.gr. Extra Power. Μπαταρίες για μια ζωή.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
13: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα, και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,68. Τυρί τόστ αντόρο κρίμι το κιλό 7,98. Φρυγανιές φόρμα 360 γραμμαρίων σικάλεως 1,14. Νέσκαφε 50 γραμμαρίων 2,41. Πτιμπερ αλατίνι σετ 2,14. Νταβ ντουζ 720 ml 2,94. Όμως κόνη 45 μεζούρες 5,78. Φαμπουλόσο υγρό πατώματος 1 λίτρο 1,86. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 0 92 434.
14: Ποιότητα κορυφαία, ασφάλεια δεδομένη, εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
15: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
16: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
20: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
21: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
22: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892 0 22 242.
23: Ερωτόκριτος. Ακούστε νέα τραγούδια.

0: Νέα κυκλοφορία ερωτόλογα Ζαχάρης Φραγκεδάκης.
1: Τον έρωτα μας.
0: Λίγο πριν ακούσαμε και Μιχάλη Γιαχνάκη, Φωτιά και Σίδερα. Κατερίνα, καλημέρα και σε σένα. Μανώλη, καλημέρα. Γεια σου, Κάλια Χατζάκη. Ζητάμε τη στήριξη όλων των συλλόγων, όλων των οργανισμών στην Κρήτη να εκδώσουν ανακοίνωση στήριξης προς το οροπέδιο Λασιθίου που περνάει δύσκολα μετά τη θεομηνία. Δυστυχώς καταστράφηκε το σύμπαν, καλλιέργειες. Μακάρι αρμόδιοι να αποζημιώσουν όσους καταστράφηκαν. Και να μην ξεχαστεί το θέμα, γιατί δεν θέλει και πολύ να ξεχαστεί. Λίγο τώρα, λίγο τ' άλλο. Ναι, το έχουμε ξαναδεί το έργο. Γεια σου, Κάλια. Λοιπόν, καλημέρα στην Σοφία. Χρωστάμε και ένα τηλεφώνημα για γενέθλια. Θα πάρουμε σε λίγο.
2: Τίτλοι ειδήσεων.
0: Χάνια, αρχίζει η δίκη για το κύκλωμα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 33 κατηγορούμενοι στο ειδόλιο. Ηράκλειο, τροχαίο στο Γιώφυρο, στο νοσοκομείο, μία ηλικιωμένη. Χανιά, απογειώθηκε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο, περίπου 8% ανέβηκε το Σεπτέμβρη. Συμπλοκή με δύο τραυματίες έξω από τον Άγιο Γιάννη Χωστό στο Ηράκλειο, συνελήφθησαν 6 άτομα. Σύλληψη 52χρονης ιδιοκτήτριας μίνι μάρκετ της Χερσόνησο για κάναβη και φιάλες με αέριο γέλιου. Ηράκλειο, καταγγελίες ότι άγνωστοι πάνε τζάμια αυτοκινήτων στην περιοχή της Χανιόπορτας. Τουλάχιστον 20 οχήματα έχουν υποστεί ζημιές. Ρέθυμνο, προφυλακιστέ κρίθηκαν και οι 4 κατηγορούμενοι για την χασισοφυτία με τα 71 τετρίλια κάναβης στο Μιλοπόταμο. Ηράκλειο, καταγγελία από 35χρονη Βρετανίδα που ήρθε διακοπές στην Κρήτη ότι την ξυλοκόπησε ο σύντροφός της.
2: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
0: Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη Δυτική Κρήτη και όχι μόνο, αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων, θερμοκρασία έως 18 με 20 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ, από το απόγευμα θα ενισχυθούν περαιτέρω. Καλημέρα, ναι, καλημέρα!
3: Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη.
0: Γεια σου Τόνια μας, τι τα λέει η βροχή.
3: Καλά είμαστε.
0: Κρύος είσαι εσύ,
3: εντάξει.
0: Άστα.
3: Τώρα θα την πατάμε από εδώ και πέρα.
0: Από εδώ και πέρα θα πίνουμε χαμομήλι και τσάι.
3: Όχι, δεν προσέχουμε.
0: Ό,τι και να κάνουμε.
3: Έτσι, λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο. Στο Λίγα του Πανουράκη, στο Κωστό Γουράκη. Σε όλο τον κόσμο που ακούει τον Ερωτόκητο και σήμερα. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους.
0: Γεια σου Τόνια. Για καλημέρες, για μαντινάδες. Με ελεύθερο θέμα σήμερα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
4: Όσο βαθιά είναι η θάλασσα.
0: Ναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και την όχι Ευρυδίκη, Ευγενία. Μη σ' αλλάξω το όνομα.
1: Καλημερίζω τον Μανώλη, τον Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο, τον κύριο Κώστα Σαχανιά, την κυρία Βοντικάτση, την κυρία Καλεντάτση, την κυρία Νίτσου, την κυρία Εύα, την κυρία Μαρία Σερκαλοχώρη, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Ευθυμία.
0: Καμιά δεσποινίδα δεν έχουμε, όλοι κυρίες είναι, ναι. Όλοι κυρίες.
1: Είμαστε μεγάλοι. Τη μικρού, εσένα λέει το Μανώλη, γιατί ήταν μικρό.
0: Ναι, στο μάτι.
1: Το Χαραλάμπι, τη Μαρίκα Τατσικολιδάκια, την κυρία Αγάπη.
0: Ναι!

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και την όχι Ευρυδίκη, Ευγενία. Μη σ' αλλάξει το όνομα.
1: Καλημερίζω το Μανώλη, τον Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο, τον κύριο Κώστα Σαχανιά, την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Νίτσου, την κυρία Εύα, την κυρία Μαρία Σερκαλοχώρη, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Ευθυμία.
0: Καμιά δεσποινίδα δεν έχουμε, όλοι κυρίες είναι, ναι. Όλοι κυρίες.
1: Είμαστε μεγάλοι. Τη μικρούς, εσένα λέω το Μανώλη, γιατί ήταν μικρός.
0: Ναι, στο μάτι.
1: Το Χαραλάμπη, mm-hmm. Η Μαρίκα Τατσικολιβάτσα, την κυρία Αγάπη.

0: Γυρία Ευθυμία.
1: Καμιά δεσποινίδα δεν έχουμε. Όλοι κυρίες είναι, ναι. Όλοι κυρίες.
0: Είμαστε μεγάλοι. Τη μικρού, εσένα λέω το Μανώλη, γιατί ήταν μικρό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, στο μάτι.
0: Το Χαραλάμπη, mm-hmm. η Μαρίκα τα Τσικολιδάκια, την κυρία Αγάπη, τη Γεωργία και όσοι ακούνε ερετόκριτο.
1: Εντάξει, καλή δουλειά, καλημέρα!

Μανώλη Στεφανάκης από ζωντανή ηχογράφηση. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα.

0: Να δοκιμάσουμε για γενέθλια. Ποιο παίρνουμε? Ναι, κυρία Λιάννα, καλημέρα.
1: Σωτήρης είσαι?
0: Ναι, ο Μανώλης είμαι, από το ληξιαρχείο Ηρακλείου. Είστε καλά? Μ' ακούτε? Ο Μανώλης ο Γιαχνάκης. Κυρία Λιάννα, η κλίση τερματίστηκε, μας το έκτισε, εφοβήθηκε. Τη χάσαμε την Λιάννα. Να της πούμε χρόνια πολλά, τη ξαναπάρουμε. Η Λιάννα τούρτα σου φέραμε, τίποτα. Σωτήρης, ποιος είναι ο Σωτήρης?
1: Ο αριθμός που καλέσατε είναι
0: κατηλημένος είναι ο αριθμός. Τι θα γίνει τώρα?
2: Και πόσες άλλες στην καρδιά η αναστεναγμή.
0: Μαρία την πήραμε, αλλά δεν. Να δοκιμάσουμε σε λίγο, μα είναι. Τρόμαξε. Ναι, έληξε η αρχείο Ηρακλείου, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
0: Ναι, κυρία Γιάννα.
3: Ναι.
0: Ναι, τι κάνετε? Ναι, μ' ακούτε? Δεν πιάνει.
3: Μ' ακούτε?
0: Ναι.
3: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, ωραία. Έχει χτυπήσει κόκκινο εδώ στον υπολογιστή μας, γιατί γράφει ότι είχετε σήμερα γενέθλια, όπως και ο σύζυγός σας και ο πατέρας σας. Και πήραμε τηλέφωνο να δούμε αν ισχύουν τα δεδομένα.
3: Ισχύουν, ναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, και ο πατέρας έχει γενέθλια και εσύ και ο σύζυγος?
3: Ναι.
0: Γιατί άμα έχουν τρία άτομα δικαιούστε επίδομα και δεν ξέρω τώρα αν το έχετε κάνει επίτηδες, γι' αυτό ρωτάω.
3: Τι επίδομα?
0: Επίδομα γενεθλίων επειδή έχετε την ίδια μέρα, απλά μήπως το κάνατε επίτηδες. Γι' αυτό, για να έχετε την ίδια μέρα γενέθλια.
3: Ποιος είναι?
0: Από το ληξιαρχείο. Έχετε σίγουρα βεβαίωση από τον παπά που σας βάφτισε? Σας βάφτισε δύο παπάς, να μας πει.
4: Ποιος είναι, ναι.
3: Ποιος είναι?
0: Μ' ακούτε?
3: Εγώ σας ακούω, αλλά ποιος είναι?
0: Εμείς είμαστε από το ληξιαρχείο.
3: Ωραία, να σας πω το iBar μου, περάστε τα λεφτά.
0: Όχι, τον παπά θέμε, τον παπά.
3: Α, ο παπάς δεν ζει.
0: Δεν ζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, χρόνια πολλά, είμαστε από το Ερωτόκριτο, πήραμε για γενέθλια. Η μάνα σου μας είπε να σε πάρουμε τηλέφωνο. Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ.
0: Ποιος παπάς σε βάφτισε, ποιος παπάς?
3: Ο Πάτερ Βασίλης.
0: Ο Πάτερ Βασίλειος. Μα είδα επιτυχία είναι αυτή. Πες μου τώρα εσύ.
3: Είδατε.
0: Συγγνώμη, έχεις εσύ γενέθλια. Έχει ο πατέρας σου, έχει ο σύζυγος. Αυτό θα πει οικονομία. Παίρνεις μια ντούρτα και τελείωσε. Κάνουμε κάτω φορές γενέθλια.
3: Αυτό θα κάνω. Αυτό ήταν σκοπό να κάνω.
0: Πώς ξέφυγε η μάνα, πες μου.
3: Αυτό λέει τώρα, πώς ξέφυγε η μάνα μου.
0: Μάνα, ακούς. Μητέρα, Μαρία.
3: Μαρίνα.
0: Μαρίνα. Λοιπόν, χρόνια πολλά.
3: Σας

0: Ναι. Και αν ποιος, εγώ σε πήρα. Αυτή μου είπε, πάρ' τηλέφωνο την κόρη μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ό,τι επιθυμείς. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Επιτυχία όμως, ε. Μπράβο. Και ο σύζυγος και η ίδια και ο πατέρας την ίδια μέρα γενέθλια. Μαρίνα, να τα αλλάξεις, να πας στο ληξιαρχείο, να βάσεις και εσύ στην ίδια μέρα. Κάνουμε τώρα και έξοδα.

0: Πάμε να τα γίνεται με τον πολιτικό τύπο. Περνάει η ώρα γρήγορα. Δημοκρατία ντόμινο εξελίξεων, λέει για την Gilf Oil. Gilf Oil. Oil. Λοιπόν, για την πρέσβυρα. Ελεύθερος τύπος, επίδομα θέρμανσης από 130 έως 1560 ευρώ. Θα σας ζεστάνει η κυβέρνηση. Λέει για τη μεγάλη έξοδο για την Kimberly Gilf Oil. Πάμε εφημερίδα των συντακτών. Το Δούνου Τούδια ψεύδι, λέει την κυβέρνηση. Προβλέψεις που αφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου προϋπολογισμού του 2027. Καθημερινή τίτλη τέλους για την Gilf Oil, το παρασκήνιο της αποπομπής και η πιθανή διάδοχη για την πρεσβεία. Πολύ Gilf Oil πέφτει. Κόντρα, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Το 74% προσδοκά αλλαγή κυβέρνησης. Να πούμε ότι προσδοκά, πώς το λέει, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος του αιώνος. Αμήν. Αυτό είναι πιο πιθανόν παρά... Αλλά η κυβέρνηση για να ξεφύγει λέει από την τραγική οικονομική κατάσταση, λέει κόντρα. Ριζοσπάστη, το λόγο έχουν οι εργάτες, καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα, ενεργειακό κόμβο. Απογευματινή και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Ελεύθερη ώρα, συμβόλαιο θανάτου για Έλληνα βουλευτή από Τούρκους. Λοιπόν, πάμε για διαφημιστική ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30. Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
4: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
5: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή,
7: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου, έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
12: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
13: Από φωτιά και σίδερα.
12: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
13: Από φωτιά και σίδερα. Από βουνά και δάση.
12: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
13: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
12: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
13: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάσει.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
14: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
17: Ακούσουμε ρυθμό.

0: Να μην μυρίζει για σε μη, τελευταίο ημίωρο. Ναι, καλημέρα. Καλώς ή το Γιασεμί. Τη Νέα Υόρκη. Το Γιασεμί λέω, το Γιασεμί. Λέει το τραγούδι να μην μυρίζει Γιασεμί. Η ομορφιά σου φτάνει. Ναι. Ω, εκρύος
1: και
0: εσύ.
1: Έχουμε και εδώ Γιασεμιά.
0: Έτσι. Και γαρίφαλος το αυτή.
1: Καλημέρα, καλημέρα να έχετε.
0: Καλημέρα, καλημέρα Ελένη.
1: Σε άκουσα από πριν που έλεγε για το τρένο, έλεγε για το ρομπότ.
0: Ναι, ναι, από όλα έχουμε.
1: Τρένο θέλει να κάνουμε στην Κρήτη.
0: Για την ώρα το απορρίψανε. Πια πέρα θα δούμε.
1: Κακή ιδέα είναι.
0: Καλή ιδέα είναι, δεν είπα ότι είναι κακή.
1: Να πηγαίνεις από τα Χανιά στο Λασίθι, να πίνεις τον καφέ σου, να ψωνίζεις.
0: Έτσι, έτσι, Παναγία μου.
1: Ένα εισιτήριο πολύ φτηνό, δεν θα γίνονται πολλά δυστυχήματα, γιατί μετά δεν θα πηγαίνει ο κόσμος με αμάξα συνέχεια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Φορτώνεται κάθε μέρα, αλήθεια το λέω.
0: Εγώ θα πήγαινα και στο Λιόφυτο με το τρένο. Να φορτώνω τις ελιές, το πηγαίνω στο λεωργείο. Εδώ δεν έχουμε.
1: Μπορεί να σε βγάλει και στο Λιόφυτο, δεν ξέρεις όπου είναι
0: η στάση. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και στη Νέα Υόρκη.
1: Εδώ με το τρένο γυρίζεις όλη τη Νέα Υόρκη και με ένα εισιτήριο.
0: Α.
1: Άμα δεν βγεις απάνω δηλαδή, να βγεις έξω από το τρένο, με το ίδιο εισιτήριο μπορεί να πας σε όλα τα...
0: Να αν είχε τώρα, Ελένη, ένα τρένο να φεύγει από τα Χανιά να πηγαίνει η Νέα Υόρκη, υποθαλάσσιο. Δεν θα έρθω εγώ να πιούμε ένα καφέ. Αλλά δεν έχει.
1: Θαλάσσιο δεν γίνεται, την είναι πολύ
0: μακριά. Να περάσει τη Μεσόγειο, τον Ατλαντικό,
1: Για να πάω στη μεγάλη κόρη, πάμε για πιο ευκολία, πάμε στο Μπρούκλι που μένει, πάμε από το...
0: Με το τρένο. Ωραία, ωραία, μπράβο, ωραία. Και εδώ θα το φτιάξουμε, θα το φτιάξουμε εδώ.
1: Από πάνω πας και από πάνω από τη γέφυρα, αλλά είναι πιο πολύ ωραία, έχει τράφικα. Ενώ από κάτω είναι πιο γρήγορα, σε 10 λεπτά βγαίνεις, ενώ από πάνω θέλει μία ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ωραία, ωραία, έτσι. Α, τα φτιάξουμε σιγά σιγά και εδώ. Πράγμα, Ελένη, τα λέει, είτε καιρό έχετε.
1: Πολύ ωραία,
0: ωραία καιρό. Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, κοίτα να δει, να το μιλήσετε, να γίνει ένα τρένο, γιατί δηλαδή.
0: Ναι, έτσι, έτσι. Κι εγώ ένα τρένο θα το θέλω. Τέλος πάντων, να είμαστε καλά.
1: Η έξυπνη από εδώ και από εκεί.
0: Σωστά, σωστά. Ένα τρενάκι θα ήταν ό,τι πρέπει.
1: Γιατί να μην κάνουν ένα έργο καλό που βοηθά τον κόσμο και θα σταματήσει.
0: Για την ώρα θα μου φέρει ένα τρένο Άι Βασίλη στα Χριστούγεννα. Μέχρι να
1: σταματήσει τα δυστυχήματα, άμα το σκεφτεί.
0: Ναι, είδαμε και τα τρένα, αλλά τέλος πάντων.
1: Να βάνει μόνο επιβάτες, όχι άλλα πράγματα που έγινε με τα Τέμπη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει, Ελένη. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη!
1: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Ελένη, σε ευχαριστώ. Καλημέρα! Είπε στη γραμμή, κοίτα, θα γεννούμε. 28-92-053-500. Από όπου κι αν είστε. Ποια κενά σε, πολύ το τραγούδι. Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλό και το φίλο μου τον Μιχάλη που έχουμε καιρό να τον ακούσουμε. Καλά σε, Μιχάλη.
2: Για τα καιρό, προθές, δεν πήρα.
0: Κάτσε να δω, περίμενα εδώ το τευτέρι μου γιατί γράφω. Κάτσε να δω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Μπράβο, μπράβο. Έτσι.
2: Λοιπόν, καλημερίζω το φίλο μου τον Αντώνη του Κουκκίνο, τη γυναίκα του τη Μαρία, το Χαραλάμπη στο Γκρουσόνα, την Τόνια, την κυρία Μποντικάτσι, την κυρία... πες την όλα την ξεχνώ.
0: Ποια κυρία, γιατί έχουμε πολλές τώρα και την ξέρω κι εγώ.
2: Αυτή που διαβάζει τις ρήμες.
0: Την Νίκη λες.
2: Από τα Αστερούσια.
0: Την Καλεντάκη.
2: Μπράβο.
0: Α, ναι.
2: Και όσοι θα ακούνε αρετό.
0: Ήτανε, είχαμε καλό νερό στο Κουτσουρά.
2: Είχαμε 25 χιλιοστά.
0: Α, ωραία, καλά πάμε, εντάξει.
2: Καλά πράγμα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου, Μιχάλη.
2: Γεια σου, Μανώλη, γεια.

0: Βαγγέλης Πιθαρούλης, Σγουρός Βασιλικός. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και την Έλενα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, Ελένη, εσύ, τι τα γίνεται?
1: Α, εδώ.
0: Εδώ.
1: Βροχή.
0: Α, βροχή και ομπρέλα.
1: Ναι, το χωριό σου βρέχει.
0: Στο χωριό μου βρέχει, ναι, ναι. Βρέχει, βρέχει, βρέχει ο Θεός.
1: Λοιπόν, καλημέρα μου σε όλη την παρέα μας, εσένα, στον Γιώργο, σε φιλενάδες μου, σε όλες, σε όσες ακούνε ρετόκριτο και στα ξένα και παντού.
0: Ναι.
1: Λέω, γίνουν το δάχρυ, λέει, το ματιών, για πόνο να μην βγαίνω. Μόνο αν είναι από χαρά τη γη όλη να γραίνω. Δεν θέλω εγώ στα μάτια σου το δάκρυ να πορίζει, μόνο το γέλιο τη χαρά στα χείλη σου να ανθίζει. Το δάκρυ τρέχει, λέει, κόκκινο και σαν το αίμα μοιάζει, γιατί έχω μέσα στην καρδιά τ' αγάπη σου μαράζει.
0: Μαράζει, ένα μαράζει στην καρδιά που λέει και τραγούδι. Ωραία, Ελένη!
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου. Καλά να περάσεις.
0: Επίσης, Ελένη, ό,τι επιθυμείς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Μανώλη.

0: Γεια σου Δέσποινα και σε σένα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου Κλειό.
1: Καλημέρα, σε ακούμε πάντα. Να είσαι καλά Κλειό. Καλημέρα, καλημέρα, καλή δουλειά.
0: Πάμε σε μια ματινάδα του Αντώνη του Κουκλινού. Καράβι λέει να μην ξαναδώ τσικάβους του να λύνει, να μου θυμίζει τις στιγμές που φεύγα από εκείνη. Ωραία. Και μια ακόμα δικιά του. Η τελευταία αγκαλιά σε ένα κορμί, το χώμα με απομεινάρικη λέει ψυχή να σ' αγαπά ακόμα.

0: Δώσε μου το δικαίωμα.
1: Δώσε μου το δικαίωμα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από τη Βιάνο, Μανώλη μου.
1: Τη βροχερή Βιάνο. Γεια σου, Κατερίνα. Έβρεξε μπόνικο,
2: Έβρεξε.
1: Με τα σταμιά.
2: Σήμερα μας ψυχαλίζει, μια λιάζει, μια ψυχαλίζει.
1: Ωραία, κάτι κάνει.
2: Ναι, βέβαια, αλλά το χθες βράδυ έκαμε ωραία βροχή. Και θα σου πω σαν τη ψυχάλη, λέει, τη βροχή που πέφτουν λίγο-λίγο. Έτσι άνετ η αγάπη σου, μα δεν μπορώ να φύγω. Λοιπόν, βρέχει ο Θεός και βρέχω, με χιονίζει και οξοστέχω. Κι όχι το κακορίζει, κοίτα ζωή την έχω να βρέχω μετά.
1: Ναι.
2: Και να μην έχω που να αποσκιάσω. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου,
1: καλά,
2: γιατί
1: Κατερίνα.
2: Σε χάνομαι αυτές τις μέρες, γιατί λείπω τα πρωινά και τώρα μόλις ήρθα και τρέξα στο ράδιο.
1: Δεν πειράζει, να έχουμε και δουλειές, τα κάνουμε.
2: Ήρθα στο ράδιο και σας επρόλαβα, λοιπόν, ίσα ίσα τώρα που πρόλαβα.
1: Να είσαι καλά, Κατερίνα.
2: Την αγάπη μου, γιατί δεν ξέρω σε όλους που βγήκανε, που βγαίνουν κάθε μέρα στις φίλες μας, στις ξενιτεμένους μας. Όπου είμαστε να έχουμε τη δουλειά μας και την αγάπη μου και τη χαιρετισμού μου, Μανώλη, σε όλους και στην οικογένειά σας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.
2: Λοιπόν,
1: καλημέρα να έχεις.
2: Καλημέρα μου,
1: Γλουγάνη. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα.
3: Έλα, Μανώλη.
1: Καλημέρα. Έλα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
1: Καλημέρα, Μαρίκα.
3: Γιατί με παίρνουν τηλέφωνο, τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ντάει, αρρώστες.
3: Όσους έχουν πάρει και όσους δεν έχουν πάρει.
1: Γρήπη.
3: Είναι καλά. Ήλικος με πρωτόπια σε Μανώλη, αλλά τώρα έχω και κρυώσει γιατί βγαίνω έξω. Τι να κάνω. Δεν πειράζει, περαστικά είναι
1: θα περάσει,
3: όλα,
1: θα
3: αλλά ταλαιπωρούμαστε λίγο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δίμωση, να είσαι καλά και εμείς καλά είμαστε.
1: Όλος ο κόσμος να είναι καλά.
3: Όλος ο κόσμος. Καλημέρα,
1: καλημέρα, περαστικά.
4: Καλημέρα.
1: Καλώς και την Εύα μας.
4: Η τρίτη φορά το καλημέρα μας.
1: Έτσι.
4: Όλα καλά.
1: Όλα ανθυρά. Ήταν λέει, βρέχει ακόμη με τα σταμιά.
4: Ναι, βρέχει. Τα ούτε λαϊτσί πήγαμε, ούτε και κανείς δεν ακούνε. Δόξα το Θεό, βρέχει πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία.
4: Εσάς.
1: Μια χαρά, παντού.
4: Ξεβρέχει παντού.
1: Ναι.
4: Εντάξει, όλα καλά, την καλημέρα μου σε όλους που βγήκανε και χίλια περαστικά στη Μαρίκα τη γειτόνισσα. Περαστικά, Μαρίκα μου, και εγώ θα σου στείλω μια ευχή να Γιάννης. Mm-hmm. Μάνο,
1: ναι.
4: Να πω δυο από το Μανώλη
1: να
4: το τσιπείς, μακριά,
1: να τσιπάρει
4: το ποτάμι.
1: Η βροχή.
4: Ναι, ξερός ο τσίπος, γράφει ο Μανώλης. Ξερός ο τσίπος της καρδιάς, χρόνια χωρίς ελπίδα, τσαντίζει με τ' αγάπη σου την πρώτη ψυχαλίδα.
1: Ναι.
4: Άρα λοιπόν άνθησε. Σαν το δεντρώνε λέει η τύχη μου, δίχως καρπό κανένα, μα το ποτίζω δάκρυα, να σιαστιανώ για σένα. Καλή συνέχεια, Μάνο. Καλημέρα να περάσει.
1: Επίσης, Εύα, καλημέρα.
4: Γιώργο Λεκάτσι, καλή σου μέρα.
1: Γεια σου, Εύα, σε ευχαριστούμε.
4: Γεια σου, Μάνο, γεια σου.
1: Καλημέρα.
5: Τα καταφέραμε, Μανώλη.
1: Καλώς και τη Μαρία μας από τον Βροχερό Ρωτάση.
5: Καλημέρα. Καλαμπαλίκι μπόλικο και χαίρομαι.
1: Έτσι.
5: Δεν μπορώ να βγάλω γραμμή, αλλά τα καταφέραμε.
1: Πότε κολλά.
5: Να είναι καλά οι άνθρωποι, να παίρνουν.
1: Να
5: τη γρυκούμε, όλα καλά, Μανώλη. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα σε όλους που αγίκουσα και σε όλους που με χαιρετήξανε. Να στείλω την καλημέρα μου από τον Κουτσουρά στον κύριο Μιχάλη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, στην Ιωάννα στην Άρμε τον Αντώνη, να στείλω αυτά στον Τιμπάκη τις ευχές μου, στην κυρία Άννα τη Μιχαλάκη, στην κυρία Ευγενία, στην κυρία Μαρίκα Περαστικά, στο Αντωνιό, σε όλες οι Ελένες και σε όλο τον αγαπημένο κόσμο, παιδιά, εγγόνια, δυσεγγόνια, την όμορφη μας Νάξο που ακούνε οι φίλοι μας, συναξιώτες μας, όλους τους καλημερίζω και όλους τους ξενιτεμένους. Έλα από άλλο πράγμα σήμερα, Μανώλη.
1: Να σε καλά, Μαρία.
5: Αύριο πάλι θα πούμε κάτι.
1: Έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός.
5: Αύριο πάλι.
1: Εντάξει, Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Εξάλλου ταξιδεύουν οι ρήμες μας
1: Όχι μόνο οι φετινές, και οι περσινές, ναι, του καλοκαιριού και του Πάσχα.
5: Και να είναι καλά όλος ο κόσμος, ο πονεμένος, ο πικραμένος.
1: Να σε καλά, Μάρια, να σε καλά.
5: Και χαιρετούμε και το οροπέδιο και υπομονή στους ανθρώπους αυτούς, γιατί δυστυχώς καημένοι θένε μια βοήθεια.
1: Μια αρρωγή, μια βοήθεια.
5: Μια βοήθεια στο ΣΕΚΑΜΗ, το κράτος, ανεμεγρικούνε, γιατί είναι αμαρτία αυτό.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Να σε καλά, Μάρια. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: φύγατε.
1: Πρόβαλε. Να χαρώ κι εγώ, όμορφη κατέρα. Πέρασε η ώρα, ήμασταν από τις 8 εδώ. Στον Ερωτόκριτο, στο μικρόφωνο ήταν ο Μανώλης Λεκάκης. Ήμασταν παρέα με τον Σοχοή, ο Γιάννης Κουλιντάκης. Στο κέντρο των πυρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα. Όμορφα δώρα, Σοχοή, ο Γιάννης Κουλιντάκης.
0: Στοίχημα, βαλά, προβαλά.
1: Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα μέχρι τη μία. Καλά να μας και εμείς πάλι αύριο, πρώτα Θεός, να ξανασμίξουμε 8, 8 και κάτι. Βαλά, κάπου εκεί θα. Θα σας δούμε.
0: Να σε δω, δεν θα ξανά.
1: Μια γρήγορη καλημέρα, μια γρήγορη καλημέρα.
2: Έλα.
1: Έλα, έλα, Ελένη. Έλα, με πιάσες.
2: Καλημέρα, Λεκάκη, Μανώλη, Μάνο.
1: Γεια σου, Ελένη Μιλογιδάκη, τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ, κρυώνω.
1: Κρυώτη,
2: αλλά...
1: Δεν πήρες το επίδομα από την κυβέρνηση σου, το φέρανε?
2: Περιμένω να δούμε, να μας το δώσουν και μισό τάξη.
1: Θα στο δώσει, θα στο δώσει. Ο ίδιος θα στο φέρει, ο ίδιος.
2: Το ζυγούνι να ξεματώσει πράγμα.
1: Εντάξει, άμα παγώσεις, θα σε ξεπαγώσουμε την άνοιξη.
2: Ναι, περιμένουμε εμείς και ο Θεός είναι μεγάλος.
1: Θα έρθει, θα έρθει.
2: Ο Θεός που μπορεί, λέει, οι σατάλοι δεν μπορούν.
1: Έτσι.
2: Τα βάσανα και οι καϊνοί. Χαρίζω να γίνουν.
1: Έτσι, πες, ρε Ελένη. Να είσαι καλά, Ελένη. Γερή, δυνατή.
2: Ναι, άκουμε.
1: Σ' ακούω.
2: Καλή εβδομάδα, εύχομαι σε όλους υγεία, ευλογία.
1: Ναι.
2: Σε όλους θα πήραν τηλέφωνο στην κυρία Καλετάρτη που την άκουσα.
1: Mm-hmm.
2: Να έχουμε όλοι καλή μέρα.
1: Να είσαι καλά.
2: Και αυτά, τι άλλο να
1: τίποτα.
2: Πω, και υπομονή να κάνουμε.
1: Υπομονή και καλή καρδιά. Εντάξει. Γεια σου, Ελένη, χάρηκα που σ' άκουσα. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου, και εγώ χάρηκα. Γεια, γεια, καλή μέρα. Γεια.

0: Καλημέρα λέμε. Με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά, στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
10: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Decagro μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Decastin, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Decagro, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
14: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misskriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει Λεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Δόξα τω Θεώ για σήμερα, βγήκαμε στον αέρα. Άλλη μια μέρα στον αέρα. Καλημέρα. Μια βροχερή καλημέρα στον αέρα. Στην Κρήτη, στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, η εκπομπή που ακούτε. Και θα πάμε μαζί μέχρι τη μία. 11 με μία ζωντανά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Αερωτόκριτος Ηράκλειο, Ράδιο Μεγαλόνισο στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα, Ράδιο Γέφυρα στο Σίδνεϊ. Γεια, ελάτε. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη αγάπη.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Και όπως λέει ο Στέφανο Μιχάλης, δε χάνεται η αγάπη μας. Ο χρόνος δεν τη σβήνει. Μα αντίθετα όσο περνά, αξία θα τσι δίνει. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, μηνύματα, mail. Για να κάνουμε μια όμορφη συντροφιά και σήμερα. Παραπονούμε τους Εβδά, που όλο πληγές μ' ανοίγει κι ύστερα παίρνει τη χαρά, κι είναι απούνε λίγοι. Λοιπόν, πάμε παρέα, αφήστε τα όλα τα άλλα στην άκρη. Πάμε δυνατά. Πες τη ζηλιάρα σου, καρδιάς.

0: καρδιά.
1: Από ζωντανή εμφάνιση ξεκίνημα σήμερα με Νίκο Μανιουδάκη. 28 9 20 53 500.

0: στείλω μια καλημέρα στο Μιχαλιό από τη Μεσαρά, που είχε πει για την επικοινωνία αυτή που μέσα από το ίντερνετ μπορεί να μας ακούσει όλος ο κόσμος. Και λέει το ίντερνετ είναι χαρά για τσιξενιτεμένους, γιατί γρικούν στο ράδιο φίλους αγαπημένους. Για να δούμε ποιος φίλος αγαπημένος είναι σε γραμμή. Παρακαλώ. Τη χάσαμε τη γραμμή αυτή, πάμε στην επόμενη. Παρακαλώ. Τη χάσαμε κι αυτή. Πάμε στην τρίτη, παρακαλώ.
1: Πάμε στην τρίτη, Γιώργη μου, πάει σα ακούω, να έχετε την ευχή μου.
0: Πώς είστε, κυρία Μαρίκα, για πείτε μου.
1: Η μοναδική που μου κάνετε παρέα είμαι.
0: Το πρωί που περνούσα από το σπίτι, λέω τι να κάνει η κυρία Μαρίκα, θα την ακούσω μετά στην εκπομπή, οπότε θα μας πεις τώρα, είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Ζαλίζομαι, παρόλο που παίρνω στις σταγόνες, Γιώργη, δεν ξέρω γιατί. Και μου λέει το γιο μου, μου φτιάξε το πρωινό μου, την ευχή μου να έχει. Και μου λέει όλη μέρα θα κάθεσαι στο κρεβάτι.
0: Δεν τρως καλά μου φαίνεται, δεν τρως καλά.
1: Ωχ, 40 φορές την ημέρα, Γιώργη. Αυτό δεν το πιστεύω, να είμαι άρρωστη και να τρώγω τόσο βαϊτό.
0: Ήταν να πω.
1: Τέλος πάντων, καλή εκπομπή.
0: Μακάρι μέχρι την Παρασκευή να είσαι καλύτερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους έχουν πάρει και ρωτούν για μένα. Και στο τηλέφωνο μου βέβαια, δεν το περίμενα, έχουμε γίνει μια οικογένεια
0: βέβαια,
1: μεγάλη.
0: Βέβαια, περαστικά κυρία Μαρίκα.
1: Να είσαι καλά, την ευχή μου να είστε, καλές εκπομπές.
0: Το ξέρετε ότι με μια κουβέντα έτσι, με ένα γλυκό λόγο μπορεί να γίνει θαύμα, να φτιάξουν όλα τα πράγματα. Να φτιάξει διάθεση. Γι' αυτό πάμε να πούμε γλυκές κουβέντες. Όπα. Σαριδόκοστας με μια κουβέντα σου γλυκιά. Γεια, ελάτε. Γλυκές κουβέντες.
2: Σου γλυκιά.
0: Γεια σου, Σαριδόκοστα.

0: μόνο με μια κουβέντα για ένα καλό λόγο. Ό,τι κι αν έχω μου περνά και το ξεχνώ ντε λόγο. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Η κυρία Ευανθία από Αθήνα Περιστέρη τηλεφωνώ.
0: Καλή σας μέρα κυρία Ευανθία.
1: Να είσαστε όλοι πάρα πολύ καλά. Η ζωή μου είναι η σταθμή αυτή που ακούω μόνο κριτικά. Λοιπόν, όπου και πάει ο άνθρωπος, ό,τι δουλειά και αν κάνει, στον τόπο που γεννήθηκε θα θέλει να πεθάνει. Χωρίς τις ρίζες δεν μπορεί το δέντρο να θεριέψει, έτσι και εμένα ο τόπος μου, μου ηρεμεί τη σκέψη. Εάν υπάρχει άλλη ζωή, τα μάτια μου θα κλείσω, στον τόπο που γεννήθηκα θέλω να ξαναζήσω. Σας αγαπώ πάρα πάρα πολύ, όπως αγαπώ και τον τόπο μου και όλο τον κόσμο.
0: Και εμείς σας αγαπούμε και σας ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα και τις όμορφες ματινάδες.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ποιος
1: πολύ
0: είναι ο τόπος σας, αν επιτρέπετε?
1: Είμαι από τους Κουνάβους Ηρακλείου.
0: Κουνάβους.
1: Λείπω τώρα 50 τόσα χρόνια είμαι στην Αθήνα, αλλά παραμένω κριτικιά μέχρι το κόκαλο.
0: Και την Παρασκευή είμαι καλό, ευχαριστώ εγώ.
2: Μπορείς τραγουδί και πιωτό. Μπορείς τραγουδί και πιωτό.
0: Σαριδόκουστας.

0: τα περάσματα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Ελένη, καλημέρα Αμέρικα.
1: Καλά, εσείς, καλά.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Βροχούλα έχουμε στην Κρήτη, χθες και σήμερα.
1: Τα ακούω, τα ακούω. Εδώ καλά είμαστε. Έβρεσε προχθές, τώρα καλά είναι. Δύο μέρες τώρα είναι ωραία. Λοιπόν, η αυτή που πήρε τηλέφωνο τώρα τελευταία.
0: Από τους Σκουνάβους. Κατάγεται.
1: Και εγώ έτσι αισθάνομαι. Λέω, αν καταλάβω το θάνατό μου, αν τον καταλάβω, γιατί καμιά φορά τον καταλαβαίνει. Θα φύγω από εδώ, θα έρθω κάτω. Να μείνω εκεί που έφυγα.
0: Στα κριτικά τα χώματα. Εύχομαι να αργήσει αυτό πολλά πολλά χρόνια ακόμα. Με υγεία να είστε καλά, κυρία Ελένη.
1: Λέμε, δηλαδή το έχω έτσι.
0: Ναι, η Κρήτη είναι πάντα στην ψυχή μας, στην καρδιά μας.
1: Άμα είναι ο άντρας μου θέλει να μείνει εδώ, δεν έχει πρόβλημα αυτός. Αυτός θα αρέσει εδώ. Είναι και πιο πολλά χρόνια από μένα. Τέλος πάντων. Αλλά εγώ θέλω κάτω. Αν γίνεται, αν δεν γίνεται, αν το καταλάβω, καλώς, αν το καταλάβω. Και ήθελα και κάτι άλλο με την άλλη κυρία από τον Τιμπάτζη που είναι άρρωστη, που λέει τρώει, τρώει και πάλι άρρωστη.
0: Ναι, εγώ της είπα να συντίζεται καλά, να τρώει καλά, για να σηκωθεί.
1: Τρώει όμως, αυτό έχει σημασία. Μπορεί να συλλήβεται μια βιταμίνα για το κρύο. Να κοιτάξει τις βιταμίνες, τι συλλήβεται από το σώμα.
0: Βιταμίνες λοιπόν, βιταμίνες κυρία Μαρίκα, ακούτε.
1: Βεβαίως,
0: να δυναμώσει, να δυναμώσει και.
1: Να τρώει και. Να δει, να πάει στο γιατρό να δει τι βιταμίνες τη λείπουν, να τις συμπληρώσει. Μετά δεν θα έχει προβλήματα, γιατί μπορεί να τρώμε, αλλά τι τρώμε. Τα που τρώμε μας ωφελούν όλα αυτά.
0: Ωραία, να το κοιτάξουμε λοιπόν γι' αυτό.
1: Βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα να είστε όλοι. Και θα τα ξαναπούμε πάλι.
0: Σε ευχαριστώ κυρία Ελένη, καλημέρα.
1: Καλά και όλα καλά να πάνε, γεια σας.
2: Για μια φορά όμως.
0: Καλημέρα Γιώργη Ραπτάκη, καλημέρα Σύντεκνε.
2: Για μια φορά ο μωρός μου.
0: Το όνειρο λέει ο Ραπτάκης, πως θα σμίξω με, δεν θα γνωρίσει Δύση. Στις σκέψεις στην Ανατολή όσο θα ζω θα ζήσει. Εμείς λέμε όλα καλά. Αν εξαιρέσουμε την κούραση και το άγχος που αναγκαστικά ο χρόνος φέρνει στο πέρασμά του. Καλά είμαστε κι εμείς. Καλή συνέχεια Σύντεκνε Ραπτάκη, καλή δύναμη και θα σου πω τρεις μαντινάδες, παλιές. Στίχους λέει του πόνου Τσιχαράς θα ακούσει ο Κοσμάκης. Σήμερα στον Ερωτόκριτο θα είναι ο Ραπτάκης, παλιές του Μιχαλιού από τη Μεσαρά. Θα πει το με χαιρέτησες και το παλάτι η σκέψη. Το κόσμο, τον κόσμο από θα γρικά σίγουρα θα μαγέψει.
2: Ευχαριστούμε.
0: Παρακαλώ. Πέρασες με χαιρέτησες, γέλασες και φεύγεις. Είδες με κάτι τόσο απλό πόσες πληγές γιατρεύγεις.
3: Πέρασες με χαιρέτησες, γέλασες και φεύγεις.
0: Θα το ξαναπάω από την αρχή αφού πω μια μαντινάδα που είχε πει ο Μανώλης ο Μακρυδάκης στο Σύντεκνο το Ρατάκι στον Αμυρά της Βιάνου.
3: Πόσες πληγές.
0: Κατά καιρούς την Κρήτη μας περήφανη την κάνουν σαν το ραπτάκι άρχοντες απ' τα μοιρά Τσιβιάνου.

αυτό που λέγαμε προηγουμένως, μια καλή κουβέντα, λίγο ενδιαφέρον. Και όλα θα φτιάξουν.

0: κόψει παναγιά. Γιάννης Πινθάκης, 24 μετά από τις 11 ζωντανά. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο από τη Βιάνο.
0: Καλημέρα.
1: Καλημερίζω όλο τον κόσμο, όλη τη βροχερή Κρήτη από άκρη ως άκρη, όλους τους φίλους, τις φίλες μου, τις ξενιτεμένους μας που ακούω και αγαπούν την Κρήτη και χαίρομαι γι' αυτό, να είναι καλά εκεί που είναι και να μας θυμούνται να τον τόπο τους, γιατί όπως ξέρω αυτό, οι ρίζες μας όπου είναι αυτό πρέπει να μας κρατάει. Λοιπόν, και θέλω να βάλεις ένα τραγούδι που για όλους τους ξενιτεμένους που να ταιριάζει στην περίπτωση. Να είμαστε καλά, καλή συνέχεια στην εκπομπή και την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο και στους φίλους και στις φίλες μας.
0: Καλημέρα Βιάνο,
1: καλημέρα
0: Καταρίνα.
1: Καλημέρα, πάνω και κάτω κόσμο.
0: Πινθάκης, 24 μετά από τις 11 ζωντανά. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο από τη Βιάνο.
0: Καλημέρα.
1: Καλημερίζω όλο τον κόσμο, όλη τη βροχερή Κρήτη από άκρη ως άκρη, όλους τους φίλους, τις φίλες μου, τις ξενιτεμένους μας που ακούω και αγαπούν την Κρήτη και χαίρομαι γι' αυτό, να είναι καλά εκεί που είναι και να μας θυμούνται να τον τόπο τους, γιατί όπως ξέρω αυτό, οι ρίζες μας όπου είναι αυτό πρέπει να μας κρατάει. Λοιπόν, και θέλω να βάλεις ένα τραγούδι που για όλους τους ξενιτεμένους που να ταιριάζει στην περίπτωση. Να είμαστε καλά, καλή συνέχεια στην εκπομπή και την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο και στους φίλους και στις φίλες μας.
0: Καλημέρα Βιάνο, καλημέρα Καταρίνα.

0: Και θέλω να βάζεις ένα τραγούδι που για όλους τους ξενιτεμένους που να ταιριάζει στην περίπτωση. Να είμαστε καλά, καλή συνέχεια στην εκπομπή και την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο και στους φίλους και στις φίλες μας.
1: Καλημέρα Βιάνο, καλημέρα Καταρίνα.

Σκέψου και αποφάσισε. Καλημέρα φίλε Γιάννη. Φίλος ο Γιάννης Μάρκου. Καλή εκπομπή φίλε Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Πάμε λίγο και στο Βαλσαμόνερο. Καλημέρα αγαπητή Παγώνα στα Βιανουδάκη. Καλημέρα από το βροχερό Ρέθυμνο. Καλημέρα και στην Αθήνα, Γιάννη Ζαχαριουδάκη. Καλημέρα Γιώργο και σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου από τη βροχερή Αθήνα. Καλημέρα και στην κυρία Ελένη Σταματάκη που μας έχει στείλει το μήνυμα. Με μια μεγάλη καλημέρα και ένα πολύ όμορφο οικονομήνυμα. Όμορφη, βροχερή, Τετάρτη για όλους.

0: κοντίδα.
1: Όμορφες κοντιλιές και πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με σιτιακές κοντιλιές. Έλα εστία. Μεσήφι εστιακό.

0: Και σημερόπουσιδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Ηλία Φανουράκη.
0: Και σημερόπουσιδα στην παγωνιά μου ήσουνα. Ζεστή του ήλιου αχτίδα.
1: Ζεστή του ήλιου αχτίδα. Καλημέρα Γιώργο σε εσένα και σε όλους τους ακροατές. Καλή συνέχεια στη μέρα μας. Μέχρι και ιατρικές συμβουλές έχουμε, λέει στον Ερωτόκριτο. Τι άλλο θέμε, βεβαίως. Βιταμίνες μοιράζουμε. Αδυναμώσουμε.
0: Στα φιλιά, έγλυκανε με στα φιλιά. Στα χάδια στο ξενύχτη.
1: Πολλά πένια μου γράφεις, πολλά, πολλά πένια για τον Ερωτόκριτο. Θα τα διαβάσω μετά την επιστροφή μας από τις διαφημίσεις.
0: Στη μάνας μου το σπίτι.
1: Για να ακούσουμε τι λέει ο Σύφης. Σύφης Τιακός, έτσι κλείνουμε το ημίωρο. Το πρώτο ημίωρο με εστιακές κοντιλιές.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη σχεδόν έθριος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο 6 έως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 15 Αλεξανδρούπολη Λίμνος, Καβάλα Τρίκαλα, 18 Χανιά Ρέθυμνο Ηράκλειο Πρέβεζα, 21 Καλαμάτα Νάξο Σύφνος, Γιαννιτσά Κέρκυρα Μύκονος, Σέρες Άρτα.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Ασφάλεια, ποιότητα, οικονομία, αξιοπιστία.
6: Σε αυτές τις έννοιες δεν χωράει η τύχη. Συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Συνεργείο, σέρβις, ανταλλακτικά, λιπαντικά, αξεσουάρ.
7: Συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Και με βουλκανιζατέρ, ζυγοσταθμίσεις, διαγνωστικά, έλεγχος κταίο με τον καλύτερο εξοπλισμό.
6: Τμήμα ανταλλακτικών, ειδικές τιμές για επαγγελματίες.
7: Ελαστικά όλων των τύπων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τοποθέτηση και συντήρηση συστημάτων υγραεριοκίνησης των καλύτερων εργοστασίων για όλους τους τύπους αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας.
6: Συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα.
8: Τηλέφωνα 28940 22548 6974 762 517 και 6983 594 755.
7: Η αξιόπιστη επιλογή.
9: Ψάχνεις το επόμενο αυτοκίνητο σου? Μην ψάχνεις άλλο. Στο Auto Proto σε περιμένουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε εξαιρετική κατάσταση, με επιλογές για κάθε ανάγκη και φυσικά τιμές που θα σε εκπλήξουν. Κάνε μια επίσκεψη, θες από κοντά τα αυτοκίνητα και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Auto Proto. Εμπορία και εισαγωγή κάθε είδους αυτοκινήτου. Πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κλίματος, Βόρειο Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 401 233 6932 471 518 και 6984 378 071. Ότο πρώτο. Το αυτοκίνητό σου είναι εδώ.
10: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
11: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
10: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
11: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
10: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892 22725 και 693 83 21 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
12: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
13: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
14: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
15: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
19: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε, παιδιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
20: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
21: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

ακόμη απάντηση στη ματινάδα του Μιχάλη τη Μεσαρά που είχε πει το ίντερνετ είναι χαρά για τους ξενιτεμένους, γιατί γρικούν στο ράδιο φίλους αγαπημένους, και λέει ο Μανώλης ο Μακρυδάκης, πιο γρήγορα από το ίντερνετ η σκέψη μου γυρίζει, όπου και να είναι κριτική να τσικαλιμερίζει. Μια μεγάλη καλημέρα λοιπόν

0: θα σ' αγαπώ.
1: Καλημέρα Ρέθυμνο, καλημέρα Νίκο Καλώνα. Καλή δουλειά.
0: Ένα μόνο θα σου πω. Όσο
1: καλημέρα και στον Πλακιά.
0: Ξένα, πάντοτε θα σα...
1: Που μας ακούει ο φίλος ο Χρήστος και στείλει το μήνυμα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα σε όλη την παρέα σου, καλή δουλειά. Συνεχίζουμε ξενιτιά. Παντέρμη ξενιτιά. Ανδρέας Λιλικάκης.

0: Γεια σου Αντρέα Λιλικάκη.
1: Για τον κάθε κριτικό απουζήμα.
0: Να στείλουμε καλημέρα στο Φρέ από Κορώνου, στον Κωστή το Λιλικάκη.
1: Και ασπρίζα τα μαλλιά μου.
0: Καλημέρα και στο Γιώργη το Τζαμαντή στα Χανιά.
1: Όμως στην Κρήτη βρίσκεται η σκεψική καρδιά.
0: Και στον Κωστή το Κουβεράκι. Πού αλλού στην Κρήτη βρίσκεται η σκέψη και η καρδιά μου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα μας.
0: Γεια σου κυρία Γωνικάκη.
2: Και στους γεννητεμένους, σας αγαπούμε όλοι, σας περιμένουμε όλοι με αγωνία. Χαιρετώ την κυρία Εφημία. Κυρία Εφημία, περασικά στον γονάκι σου. Δεν παθαίνει τίποτα, είναι η Παναγία η Αλμυρή και η Αγία η Ρήφη στο Βαλάντο είναι μαζί τους. Μη σε ενοχοζέστε. Λοιπόν, από τις μαντενάδες μου για όλους, σας αγαπώ όλους και στέλνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου σε όλους. Όμορφη είναι η ζωή. Όταν σε αγαπούνε, με τις χαρές σου χαίρονται, στις λύπες σου πονούνε. Όμορφη είναι η ζωή. Όταν θα καταφέρεις το βιό σου σ' όσους αγαπάς, με αγάπη να προσφέρεις. Όμορφη είναι η ζωή. Και εσύ μπορείς να ζήσεις. Με πίστη και με προσευχή τον κόσμο θα κερδίσεις. Όπου και αν βρίσκεστε, καλά να είστε όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, χαιρετώ όλους, δεν ξέρω κανένα. Δεν αρχίσω να μιλήσω ονόματα, δεν θέλω να αφήσω κανένα, μη στενοχωρηθεί.
0: Να είστε καλά κυρία Μαρία.
2: Γεια σας κύριε Ζόρβο, ευχαριστούμε για ό,τι μας προσφέρεις.
1: Όμως στην Κρήτη βρίσκεται η σκεψική καρδιά μου.
0: Στην Κρήτη. Ήρθε η βροχή, λέει η Δέσποινα η Σπαντιδάκη, ήρθε.
1: Μέσα στη σκέψη μου βαστώ όλα τα περασμένα.
0: Ήρθε, λέει, η βροχή και αγκάλιασε ορμητικά το χώμα. Και ζήλεψα γιατί εγώ δεν σ' άγγιξα ακόμα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Γιώργο μας. Γιώργο μας που λέει και ο Μανώλης.
0: Γεια σου κύριε Καλυτάκη.
3: Ο Μανώλη μας, η Μαρία μας, έτσι μας λέει και ο Μανώλης.
0: Έτσι είμαστε οικογένεια, οικογένεια.
3: Θα σε νιώθουμε δικούς μας ανθρώπους και το μας είναι ιδιαίτερο όταν το λες πραγματικά. Να μην λες ποτέ το εγώ.
0: Το ευχαριστιόμαστε το κάθε φορά.
3: Να είστε καλά κύριε Γιώργο, ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Γιατί πραγματικά έχει μεγάλη αξία ο ερωτόκτος. Και τα μηνύματα είναι φοβερά. Όπως προλίγου πήρα ένα μήνυμα από την κυρία Ιωάννα την Κρασανάκη που μπες στη σελίδα μου να το διαβάσεις, από το στέλνει και του ερωτόκλου του ιδιαιτέρως. Γιατί εχθές το πρωί είπα μία ρήμα στο Μανώλη την εκπομπή για το Λασί, το πονεμένο, που πραγματικά όταν είδα αυτή την εικόνα όλα σκεπασμένα, τα πυλά, τα χάλια, ελπίθηκα και εγώ δεν ξεχνώ και την ευγνωμοσύνη. Γιατί ο πατέρας μου συγχωρεμένος από κι αμασίζε, από το Λασίθι, να πιένει κάθε χρόνο να δουλεύει, να φέρνει πατάτες. Και γράφει λοιπόν η κυρία Ιωάννα η Κρασανάκη. Ευχαριστούμε Μαρία Καλεντάκη και το ραδιόφωνο Ερωτόκριτος 87,9. Αγαπάμε Μεσαρά και ιδιαίτερα Αμπελούζο που έχουμε και συγγενείς μαζί με τη σχολή τους. Αγαπημένη μου ψηφιακή γειτόνισσα Μαρία Καλεντάκη. Δεν ξέρω να ξομπλιάζω στίχους. Μα ο λόγος σου, ο ποιητικός, πολύ με συγκίνησε. Αυτό είναι το έργο του Ερωτόκριτου. Αυτή η χαρά μας, να ανταποκρίνομαι έστανε κάθε φορά με αγάπη σε όλο τον κόσμο, να δίδουμε τα περαστικά μας, την αγάπη μας, την καλημέρα μας, να συμπονούμε εκεί που πρέπει, να μοιράζομαι έστανε τα στιχάκια μας και χαιρόμαστε και εμείς κύριε Γιώργο που μπορούμε να το κάνουμε.
0: Μια μεγάλη αγκαλιά που γίνεται γιατρός. Γιατρός στα προβλήματά μας, στη μοναξιά μας.
3: Ναι, μας δίνει ο ερωτόκτος το βήμα και σας ευχαριστούμε να είναι στερεωμένος και πάντα να είστε υγεία, να είστε υγεία. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Η κυρία Μαρία την καλημέρα, όλες οι κυρίες, όλες τα που είπε και εκείνη, να μην πω και εγώ ονόματα, γιατί ξεχνούμε και λέμε τους μισθούς και παραπονούνται οι υπόλοιποι. Όλοι μέσα, όλοι είστε αγαπημένοι, όλοι είστε καλοί άνθρωποι, όλους αγαπούμε. Να στείλω όμως και τις ευχές μου και στους ξενιτεμένους όλους ιδιαίτερους και στην κυρία Ελένη Πάκουσα Προλίγου και στην κυρία Χρυσούλα στο Μπρούκλιν, στον κύριο Δημήτρη το Βιτόρο, σε όλους που με ακούνε και δεν ξέρουμε τα ονόματά τους, και στην όμορφη μου την Άξο, την αγαπημένη, που καθημερινά ο χαιρετισμός τους είναι απαραίτητος, αγαπούνε ερωτόκριτο, είναι συντονισμένοι πρωί, βράδυ και γρυκούνε. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την αγάπη, κύριε Γιώργο. Αυτά για σήμερα. Γιατί χθες η παρήμα, αν μπορώ και σήμερα, να πούνε κι άλλοι.
0: Καλή συνέχεια στη μέρα σου, κυρία Μαρία.
3: Καλή συνέχεια, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά.

0: γεννημένος.
1: Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να διαγείρει στο χωριό που είναι γεννημένος, ο κάθε ξενιτεμένος. Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
1: Καλημέρα κυρία Κατερίνα.
2: Γνωρίσετε.
1: Αλίμονο.
2: Καλά είστε?
1: Όλα καλά. Βρέχει το χωριό σου?
2: Ω, βρέχει το Ηράκλειο.
1: Δεν σταμάτησε καθόλου, από τη νύχτα?
2: Όχι, από χθες βρέχει.
1: Καλό είναι αυτό, καλό είναι. Άμα βρέχει ήπια είναι καλό, καλοδεχούμενο.
2: Ναι, ωραία είναι, ωραία. Λοιπόν, να σου πω κι εγώ μια ματινάλα.
1: Την περιμένω πώς και πώς να μου την πεις.
2: Κύριε Γιώργο.
1: Σ' ακούμε, ναι.
2: Λοιπόν, κοιμούμαι λέει και ονειρεύομαι, δεν μ' αγαπάς και κλαίω. Στον ύπνο μου παραμιλώ, αγάπα με σου λέω. Όπως τα έτοιμα μας κι όπως για μας ρωτούνε. Τον ιδιονό μας μυστικό να μάθουν δεν μπορούνε. Αυτά. Καλή μας μέρα.
1: Καλή σου μέρα Κατερίνα. Και χαιρετισμού στο φίλο μου τον Μανώλη τον Καρπόνι. Καρπόιντ.

0: Ανδρέας Λιλικάκης και βγαίνουμε στον αέρα. Παρακαλώ.
1: Κάνετε, χαίρετε και γιώνα.
0: Έλα κύριε Σπύρο, έλα. Καλημέρα στη Σούδα.
1: Κάνετε, να είστε καλά. Να
0: τέλεια,
1: καλά.
0: Τέλεια, πολύ ωραία.
1: Χαίρομαι που ακούω το χωριανάκι.
0: Τον Ανδρέα τον Λιλικάκη.
1: Ναι, είναι χωριανάκι.
0: Ναι. Καλό παιδί. Το καλύτερο.
1: Κάνετε.
0: Πολύ ωραία.
1: Χαίρομαι,
0: εσείς.
1: Χαίρομαι. Προχθές έλειπα και δεν μίλησα. Λοιπόν, χαιρετώ όλη την παρέα. Το Σωμαροστελή, το Χαραλάμπη, το Καλογεράκι. Να μην τσιλεί όλους που μας ακούνε. Εσείς τι κάνετε, εδώ βρέχει καλά.
0: Α, συνεχίζει και βρέχει.
1: Ναι. Χαίρομαι που είστε καλά, χαίρομαι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή με το καλό, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Κύριος Σπύρος Τριανταφυλάκης από τη Σούδα. Πάμε ένα αφιέρωμα στους ξενιτεμένους. Νίκος Λιανέρης. Για να δούμε τι λέει.
2: Ξένος που ζει στην ξενίθια,

0: Καλημέρα Μπαρμπαλέξη Κοκαράκη. Μια όμορφη καλημέρα σε όλους του Ερωτόκριτου και μόνο υγεία, λέει ο Μπαρμπαλέξης.
1: Φίλε Άσια που ζήσες στα ξένα τόσα χρόνια και τα μαλλιά σου ασπρίσανε ως τα βουνά τα χιόνια.
0: Για τον Πλατήραχο να τη στείλουμε.
1: Πες μου αν ενοστάλγησες τον τόπο που σε γένα.
0: Έλα Οδυσσέα.
1: Μόνο το να παρνήθηκες τόσο καιρό στα ξένα.
0: Κι όμως τα ξένα έχουν κάνει μια δεύτερη Κρήτη. Κρατούν τα ήθη, τα έθιμα τον πολιτισμό μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το μεταδίδουν εκεί στην μακρινή Ήπειρο, στην Ξενιδιά. Και όχι μόνο Οδυσσέας, αλλά και.
1: Η συγγενή σου. Η συγγενή.
0: Πολύ αγαπητοί φίλοι μας.
1: Από το δικό σου τόπο.
0: Καλημέρα, Άννα Μιχαλάκη. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Χαιρετώ όλους που είναι και σήμερα συντονισμένοι με τον αγαπημένο Ερωτόκριτο. Καλή ακρόαση, καλή δουλειά, αγαπητή Άννα. Χαιρετισμού στον Νίκο.

0: Ήττα θα απογίνεις.
1: Θα ρω πως ξανάρθει η εποχή πάλι να...
0: Τον ετώθε η εποχή.
1: Α, ξαναφύγουμε, να ξενιτευτούμε. Καλημέρα με αγάπη, αισιοδοξία, με υγεία και χαρά. Καλή Τετάρτη και ζεστό καφεδάκι, Αλέξης Κοκαράκης. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη από τα Χανιά. Μας στέλνει την καλημέρα του κάθε μέρα, να είναι καλά.

0: γύρισε λίγο να σε δει η μάνα που σε γεννά. Το σπίτι απού μεγάλωσες κι όλοι οι συγγενείς σου να σ' αγκαλιάσουνε πεθυμούν, να σφίξουν το κορμί σου. Δυο λόγια αγάπης να σου πουν γλυκά, να σε φιλήσουν.
1: Για σας με ρωτάτε το τραγούδι αυτό, το λέει ο Νίκος Ολιανέρης, αφιέρωμα στους ξενιτεμένους, για να το βρείτε, το ζητάτε.
0: Ακούσεις ο Γρασά, φίλε, κι ακούσεις ο Γρασά νύχτα στο προσκεφάλι. Δάκρυτσι μάνα ήρθε, ναι, να σ' αταμώσει πάλι.
1: Καλημέρα από τον Μιχάλη τον Παπαγερασίμου. Καλημέρα φίλε μου. Καλημέρα Γιώργη, πολλούς χαιρετισμούς και ευχαριστώ. Μιχάλης Παπαγερασίμου.
0: Νέφι ο ουρανός.
1: Καλημέρα και στα Χανιά τα όμορφα. Ούτε η γη ανθίζει χωρίς βροχή, ούτε η ψυχή χωρίς δάκρυα. Καλή Τετάρτη με υγεία και αγάπη. Ρούλα Γκανά Μπούχλη. Καλημέρα Γιώργο, σε εσένα, σε όλο το ακροατήριο ξεχωριστά, στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, με την αγάπη μου, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες στα Νύψια στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του και στον καθένα ξεχωριστά με την εκτίμησή μου. Καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση.
0: Σ' αυτή που το κοπέλιτζι έφυγε κι είναι αιτία.
1: Για να ακούσουμε τη ματινάδα αυτή, τη χάσαμε.
0: Στο προσκεφάλι.
1: Μισό, παρακαλώ.
2: Κύριε Γιώργο, καλημέρα από Αθήνα, παίρνω από Αμπελοκήπου, Ευαγγελία Παραδεισσά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, κύριε Ευαγγελία, σας γνωρίζω.
2: Χαιρετώ το ακροατήριο, καλή εκπομπή να έχετε. Και θα ήθελα ένα τραγούδι να μου βάλετε του Ξυλούρη, αν σας είναι εύκολο, με Σοπέλα Γαρμπενίζω.
1: Έχω ετοιμάσει το «Είναι κακούργα η ξενιδιά», αλλά θα προσπαθήσουμε.
2: Ωραία, ωραία, ό,τι έχετε, ό,τι έχετε, δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω πρόβλημα.
1: Πάστε καλά, κύριε Ευαγγελία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
0: Κι αγάπη είναι γεμάτο, περνά από γκρέμια και βουνά, τσαλοπατή το βάτο βγαίνει ψηλά, στον ουρανό μπαίνει στην πολιτεία, σ' αυτή που το κοπέλιτζι έφυγε κι είναι αιτία.
1: Έφυγε στην Αυστραλία, Οδυσσέα. Καλημέρα, Τόνι Κουκλινέ. Να το ωραίο το καφεδάκι και γλυκό, ωραία. Καλημέρα, Γιώργη Λεκάκη. Χαρούμενη και αισιόδοξη Τετάρτη να έχουμε. Ακριβοχαιρετίσματα σε όλους τους αγαπημένους φίλους ακροατές. Την αγάπη μου από καρδιά σε όλους σας. Κουκλινός.
0: Τα στήθια με σοβράζει. Γι' αυτό γρικάς πολλές φορές. Καρδιά και να στενάζει.
1: Με αυτά και με αυτά δεν διάβασα το μήνυμα του Ηλία του Φανουράκη. Το μεταφέρω για το επόμενο ημίωρο. Πιστεύω να με συγχωρήσει και να με καταλάβει.
0: Είσαι ψίδια βατάρικο, πουλί και φτερουγίζει.
1: Ακούσουμε τη ματινάδα και να πάμε με Ξυλούρη.
0: Σε παλιές ανάμνησες πηγαίνει και καθίζει.
3: Είναι κακό.
1: Να κλείσουμε το ημίωρο.
3: Ούργα η ξενιτιά.
1: Ξυλούρης, Αρχάγγελος.

Καλημέρα και στη φίλη μας τη Λένα. Να διαβάσουμε αυτό το μήνυμα και να πάμε με διαφημίσεις. Καλημέρα σας, καλή ακρόαση σε όλους. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ας την αφιερώσει ο καθένας όπου αγαπά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, η κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα στη Σκιάθο, την Εύβοια, τη Ρόδο αλλά και στην Αττική. Κλειστά τα σχολεία σε νησιά του Αιγαίου και τρεις δήμους της Εύβοιας. Με στόχο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει αύριο Πέμπτη με τιμή γύρω στο 1,60 ευρώ το λίτρο ή και χαμηλότερα, η κυβέρνηση ανακοινώνει σήμερα το ύψος της επιδότησης στην Αγγλία. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι συνταξιούχοι ζητώντας αυξήσεις στις συντάξεις, καταβολή του 70% στις συντάξεις χειρίας, χορήγηση επιδόματος 400 ευρώ χωρίς ηλικιακούς όρους, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης και καταβολή των αναδρομικών. Επιπλέον διεκδικούν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενίσχυση του προσωπικού στις δημόσιες δομές υγείας και επαναφορά κοινωνικών παροχών. Αλλαγές για απλήρωτα ενίκια και λήξη μισθωτηρίων στο νέο νόμο για τις εξώσεις.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
5: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
8: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58090. Ηράκλειο.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Ξηδάτο λουκάνικο 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος 7,98. Χοιρινές μπουκές και σνίτσελ χοιρινό 5,98. Χοιρινός λαιμός 4,98. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο 3,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
14: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7,30. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Κιμάς νοπός ανάμεικτος 11,59 το κιλό. Χοιρινό κότσι 5,86. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5,39 το κιλό. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 650 γραμμαρίων 0,74. Σκουμπρί Γκέισα 155 γραμμαρίων 1,39. Κρασί Μιχαλάκι Μοσχοφίλερο ή Αγιορείτικο 750 ml 5,78. Χαρτί υγείας Softex τρίφυλλο 2,58. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3,78. Σκύπ Σκόνη και Υγρό 48 μεζούρες 9,28. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: και μια γλυκιά ανάμνηση Σκεβάκης από μια ζωντανή που είχαμε κάνει εδώ στον Ερωτόκριτο 12 χρόνια πριν, 2014 ήταν. Αντώνη Κοκλινέ, ο Αντώνης που έκανε τώρα μία ανάρτηση τον Νίκο το Σκεβάκη, χωρίς να τη δω. Αυτά κι αν είναι συμπτώσεις, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αντώνη Σκεβάκη, το μόνο σίγουρο είναι η αγάπη μας για το δάσκαλο που δεν το ξεχνούμε ποτέ. Σκεβάκης, ο Αντώνης ο Κουκλινός μας στέλνει ξανά την καλημέρα του και ήταν τυχερός που έκανε το βίντεο, το τελευταίο βίντεο του Νίκου του Σκεβάκη.
1: Γάρι, φαλό μου κόκκινο, γάρι, φαλό...
0: Και είμαι και εγώ ευτυχής που ήμουνα στα γυρίσματα στο βίντεο, στα Καπετανιανά.

0: Δεύτερη ώρα ζωντανά στον αέρα στην Κρήτη, ζήλε βεδιά στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε και σήμερα.
1: Γαριφαλό μου κόκκινο, στολίδι του βάξε μου.
0: Άμα ακούσετε για τραγούδια, πώς να μην σου φτιάχνει τη μέρα.
1: Στολίδι του βάξε μου.
0: ...2014 ήταν αυτή η εκπομπή που κάναμε εδώ με τον Νίκο το Σκευάκη και σαν να μην πέρασε μια μέρα.

Μεγάλη χαρά έχει σήμερα ο Γιώργης Αφουστάνης που μας ακούει, έχει συγκινηθεί. Με τα τραγούδια που βάλαμε, με τις ματινάδες για τους ξενιτεμένους. Και στέλνει την καλημέρα του για την αγάπη του, όπου υπάρχουν κριτικοί σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν Έλληνες ξενιτεμένοι. Και λέει, όπου και πάει ο κριτικός σε όλο τον πλανήτη, μέσα στην καρδιά του κουβαλεί τη δοξασμένη Κρήτη. Κάνε ένα προσκλητήριο, Χριστέ μου, στον πλανήτη. Να έρθουν όλοι οι κριτικοί στη δοξασμένη Κρήτη.

0: Να πάρουμε και το μήνυμα του φίλου μας του Γιώργου του Δαχμητζάκη από την Αθήνα, από την Νίκαια. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα βροχερή Τετάρτη σε όλους. Καλή εκπομπή, Γιώργος Δαχμητζάκης. Να πάμε και στο Ντόρτμουντ, στη Γερμανία.
1: Ζητάχνη μου, ζητάς να σ' αγαπώ.
0: Γρηγόρης Ρωμανάκης, καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα Κρήτη. Καλημέρα από το ηλιόλου στο Ντόρτμουντ σήμερα. Έτσι όπως τα λες είναι φίλε Γιώργο, λέει ο Γρηγόρης. Εδώ έχουμε τη δικιά μας Κρήτη, την Κρήτη που αγαπούμε και πάντα θα μας λείπει. Μια όμορφη καλημέρα σε εσένα αλλά και στο ακροατήριο, στο όμορφο ακροατήριο του Ερωτόκριτου που με τις ματινάδες, τις ρήμες και τις αφιερώσεις μας ζεσταίνουν όλους εδώ στην Ξενιτιά. Να πω ότι μου έχει στείλει φωτογραφία. Στο χέρι του, το χέρι είναι αυτό, έτσι. Έχει κάνει τατουάζ την Κρήτη. Τι άλλο. Και θα μας επί τη ματινάδα.
1: Γιατί
0: Κρήτη μου δεν σε έχω μόνο στην καρδιά, σε έχω και στο κορμί μου, για να θωρούν τον τόπο μου και την καταγωγή μου. Και γι' αυτό μου στέλνει και το τατουάζ την Κρήτη στο χέρι του. Γρηγόρης Ρωμανάκης, Ντόρτμουντ.
1: Γιατί έχω μέσα στήθια

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι μας λέει ο Ηλίας Αφανουράκης. Ο Ερωτόκριτος λέει δεν είναι απλά ένας σταθμός. Με μπροστάρι το Γιώργο το Λεκάκι, ο Ερωτόκριτος δεν είναι απλά ένας σταθμός να ακούμε μουσική. Δεν είναι ένα κουμπί που πατάς να περάσει η ώρα σου. Είναι κάτι καλύτερο, κάτι πιο μεγάλο. Είναι καρδιά που χτυπάει και μας κρατάει ζωντανούς. Μας μαζεύει κάθε μέρα σαν κλωσόπουλα μέσα σε μια ζεστή αγκαλιά, μέσα σε μια φωλιά. Και ό,τι κι αν γίνει έξω, όση μπόρα κι αν έχει, εκεί μέσα είμαστε ζεστά, είμαστε ασφαλισμένοι. Και μας κάνει μια οικογένεια, φίλοι μου. Τι οικογένεια? Όχι από αίμα, μα από ψυχή. Από αγάπη, από τραγούδι, ο ένας για τον άλλον, μια καλημέρα, ένα γέλιο και ξαφνικά δεν είσαι μόνος, έχεις φίλους παντού. Δεν είναι μόνο να περνάει η ώρα μας, όχι. Η ώρα περνάει και μόνη της. Τι να την κάνεις, είναι συνήθεια γλυκιά, σαν τον πρώτο καφέ το πρωί, που αν δεν τον πιείς, κάτι σου λείπει όλη μέρα. Είναι έρωτας μεγάλος, είναι ο έρωτας με τα τραγούδια, με τις φωνές, με τις καρδιές που δεν εξηγείται, δεν μετριέται, δεν τελειώνει, που σε κρατάει ξάγρυπνο και σε κάνει να χαμογελάς. Ο Ερωτόκριτος, φίλοι μου, κάθε μέρα μας μαγεύει, μας μαζεύει και μας κάνει οικογένεια. Γιατί σταθμοί υπάρχουν πολλοί, να ακούς μουσική, μα οικογένεια σαν κι αυτή δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Πάντα καταφέρνεις και μας συγκινείς. Τι λέει Ηλία Φανουράκη? Και χαιρόμαστε που μπαίνουμε στο σπίτι σου με αυτόν τον τρόπο. Μας ανοίγεις το σπίτι σου, μας αγκαλιάζεις, μας αγαπάς. Και κάθε μέρα, κάθε που σμίγουμε, έτσι ανταμώνουμε όμορφα και μας στέλνεις τις όμορφες σκέψεις σου. Πάμε να στείλουμε στην κυρία Ευαγγελία Κοκολάκη Παραδεισά στην Αθήνα. Μας ζήτησε Κώστα Μουντάκη αποχαιρετισμό. Μεσοπέλα γαρμενίζω. Καλημέρα σε όλους με την αγάπη μας. Εδώ Κρήτη.

0: την Κρήτη.
1: Και μετά άκρια την Κρήτη φεύγω και αποχαιρετώ. 28 9 20 53 500, το τηλέφωνο μας για την επικοινωνία σας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, τι έχω κάνει?
1: Γεια σου φίλε Μανώλη, όλα καλά?
2: Να καλημερίσω όλους τους ακροατές μας, το Χαραλάμπη, στο Γουζόνα, η Ντόνια, η Κατερίνα στη Βιάμο. Να καλημερίζω το Μεσοχωριό, το Δεμάτι για όλους. Και θα πω μια ματιά, και ξέχασα κιόλας και την Ελένη στη Νέα Υόρκη. Η μόνη μου επιθυμιά, η στεναγμή που βγάνω, θα γίνουν δρόμοι με χαρές να προπατήσω πάνω. Το λίγο γίνεται πολύ και το πολύ λιγαίνει. Μόνο της αγάπης ο καημός ο ίδιος περιμένει.
1: Πολύ ωραία,
2: καλή
1: Μανώλη.
2: Καλή συνέχεια Γιώργη, υγεία και χαρά να έχουμε.
1: Καλή
2: πάντα
1: συνέχεια Μανώλη, ακούει κυρία Ελένη, ακούει στην Αμερική.
2: Εντάξει, να είναι καλά.

0: Ρέτο.
1: Καλημέρα στην Αθήνα, στο φίλο μου το Θοδωρή το Σεβδά. Ο Θοδωρής δεν είναι κριτικός, αλλά αγαπά την Κρήτη και νιώθει κριτικός. Τόσα χρόνια τώρα καλύπτει τα κριτικά σωματεία στην Αθήνα. Είναι φωτογράφος. Η ταυτότητά του λέει Λιβαδιά, να το πω ο Θοδωρή. Αλλά αυτός βάζει τον τόνο αλλού. Λιβάδια. Γεια σου Θοδωρή. Λέει Θωρός στο τζάμι τη βροχή που πέφτει στάλα στάλα. Και κάνω σκέψεις του σωρού, μα κι όνειρα μεγάλα. Καλημέρα φιλαράκι μου, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Αγαπάς την Κρήτη και η Κρήτη αγαπά εσένα Θοδωρή. Ευχαριστούμε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, Λιβαδιά, λιβάδια.
0: Κι από εκείνη π' αγαπώ.
1: Μπαντελής Μιχάλης Μπακατσάκης, Μπαντελής Κρασαδάκης. Το όνειρο. Και θα πω στο Θοδωρή το Σεβδά, είναι μαντινάδα του Παπόγιανου. Για τη βροχή που λες. Βρέχει ο Θεός και βρέχομαι. Μα είναι στεγνή η σκέψη, γιατί την έχει το μυαλό. Πάλι κοντά σου πέψει.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου κύριε Μιχάλη.
1: Τι κάνεις?
0: Δόξα τω Θεώ, χαίρομαι που σ' ακούω.
1: Λοιπόν, το κριτικό, το ρετόφυτο δεν με πήρα.
0: Ναι, ναι, και σ' ακούμε και στον αέρα, δυνατά και καθαρά.
1: Λοιπόν, χαιρετώ, πρώτα θα χαιρετήσω ορισμένους ανθρώπους. Θα χαιρετήσω τη φιλιότσα μου. Δεύτερο, το τριανταφυλάκι. Τρίτο, την κυρία Ελένη στη Νέα Υόρκη. Τέταρτο, τον ανιψιό μου, τον Μπονάκι, τον Λευτέρη. Χαιρετώ τον Κοκαράκι. Όλους σας χαιρετώ και σας αγαπώ. Και θα πω, δύο μαντινάδες. Ανάθεμά σε ξενιθιά και σε και τα καλά σου. Που παίρνει συλλεβέντα μα και έτσι κρατά κοντά σου. Ο κριτικός στην ξενιθιά δεν πρέπει να πεθαίνει. Γιατί η πλάκα είναι βαρύ και το χώμα είναι βαρύ και η πλάκα είναι ξένη. Χαιρετώ το Χαραλάμπι, το Κοκαράκι και θέλω ένα τραγούδι του Κοκαράκι.
0: Πολύ ευχαρίστως, αμέσως μετά θα ακούσεις Κοκαράκι.
1: Λοιπόν, όλους σας αγαπώ. Να μην πω όλα ονόματα, την Τόνια, την πρώτη είναι η Τόνια. Λοιπόν, εντάξει Γιώργο μου.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σου κύριε Μιχάλη, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ να σε... Σήμερα έχω εξαιρετική δόξα.
0: Σ' αρέσαν τα τραγούδια και τα...
1: Και τα τραγούδια και ήρθε και δεν μας...
0: Ματινάδες.
1: Ποιος και μήνε και μου δώσε 2 χρόνια ζωή.
0: Αυτό είναι, οπότε κάναμε κάτι καλό. Σου δώσαμε παράταση μεγάλη.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Άμα σου δίνουμε κάθε φορά 2 χρόνια...
1: Και, αυτά και να χαρείς τα διδυμάκια σου.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και την Παρασκευή με καλό.

Ευτυχώς που έχουμε πολλούς μερακλείδες εδώ. Σε λέει το Μιχαλιό από τους Αγίους 10. Τον άντρα που είναι μερακλής πολλοί τον εζηλεύουν, για δεν μπορούν και αυτοί ψηλά πανέβη και να ανέβουν. Κρασαδάκης Μπακατσάκης, το όνειρο.

Ευτυχώς που έχουμε πολλούς μερακλείδες εδώ. Σε λέει το Μιχαλιό από τους Αγίους 10. Τον άντρα που είναι μερακλής πολλοί τον εζηλεύουν, για δεν μπορούν και αυτοί ψηλά πανέβη και να ανέβουν. Κρασαδάκης Μπακατσάκης, το όνειρο.

Όμως ξύπνησα και ήταν ένα όνειρο. Η ώρα πλησιάζει 12:30. Πάμε να στείλουμε ένα τραγούδι που μας ζήτησε ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά, ο κύριος Μιχάλης ο Καλογεράκης, Αλέξης Κοκαράκης, και μάλιστα το πιο καινούργιο που μας έχει χαρίσει, ένα ντουέτο με τον Αντώνη τον Μαλιωτάκη. Τυχαίο να μιλάει για την ξενιτιά? Τίποτα τυχαίο, Αντώνη Κουκλιέ. Αλέξης Κοκαράκης, Αντώνης Μαλιωτάκης, Ξενιτεμένη, γεια σας. Αυτός είναι ο τίτλος. Το τελευταίο τραγούδι που μας έχει χαρίσει ο Αλέξης Κοκαράκης, με τη συνεργασία του με τον Αντώνη Μαλιωτάκη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
3: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58090. Ηράκλειο.
8: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
9: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
10: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
11: Δουλεύετε με αχινό? Μπαταρία λιθίου 60A, 6 κιλά, βγάζει όλη τη μέρα. 3 χρόνια εγγύηση. Και όχι, δεν κοστίζει όσο νομίζετε. Πολύ λιγότερο. Σε 200 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα 7 στο Ηράκλειο. Βρείτε τα στο extrapower.gr. Extra Power. Μπαταρίες για μια ζωή.
12: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
13: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
15: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 70 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 195 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 255 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 385 ευρώ, πόρτες αποθήκης από 220 ευρώ και πόρτες εισόδου από 440 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ.
16: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
17: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση. Ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
18: Από φωτιά και σίδερα.
17: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
18: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση.
17: Φωτιά και σίδερα, το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
18: Παίρνω για την αγάπη, παίρνω για την αγάπη σου.
17: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
18: Παίρνω για την αγάπη σου.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
20: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
19: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
21: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
22: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
19: Στην Κρήτη ζει η λεβεντιά. Στο χώμα της φυτρώνει και βγάζει φύλλα και κλαδιά και ανθεί

0: Η δύναμη της αγάπης είναι, η δύναμη είναι που με αγαπάς εσύ.
1: Είναι που μ' αγαπάς, που μ' αγαπάς.
0: Αυτό που με βαστά γερά στα πόδια μου και αντέχω.
1: Αχ, για σε μη μου.
0: Επιστροφή τελευταίο ημίωρο, Αντώνης Κουκλινός.

Να το στείλουμε στο φίλο μας τον Μπαϊράμ. Μπαϊράμ Μπαλίκ από το μαγικό Αϊβαλί. Καλημέρα Μπαϊράμ, καλημέρα Αϊβαλί. Καλημέρα και στο Κωστή το κουβεράκι στα Χανιά. Ας δίνει την καλημέρα του. Καλημέρα σε εμάς, καλημέρα σε όλους.

0: Καλημέρα και στο Γιώργο το Λουφαρδάκι. Καλημέρα και σε εσάς. Με ακούτε?
1: Ναι, κύριε Γιώργο, συγγνώμη που ξαναπαίρνω, η Ελένη είμαι. Άκουσα τον κάποιο κύριο από το Μεσοχωριό. Νομίζω είχα δώσει το τηλέφωνο μου σε εσάς ή στο Μανώλη, δεν θυμάμαι. Γιατί ήθελε κάτι να ρωτήσει για εδώ, έμενε εδώ.
0: Ναι, έμενε εκεί και έχει και συγγενείς εκεί.
1: Εγώ έδωσα το τηλέφωνο, αλλά δεν ξέρω, στο Μανώλη, σε εσάς δεν θυμάμαι. Τηλέφωνο μου. Άμα ακούει, ας μου δώσει το δικό του και τον παίρνω εγώ, ό,τι θέλει να μου πει. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Ωραία. Άμα είναι Μανώλη, πάρε με τηλέφωνο, να μου δώσει το τηλέφωνο, να το δώσω στην κυρία Ελένη. Η κυρία Ελένη, περίμενε μισό λεπτό, περίμενε στη γραμμή να μου το ξαναδώσει.

0: Γεια σου μάνα, γεια σου γρίδι, γεια σου γέρο ψιλωρίτη. Το τραγούδι αυτό το λέει ο Αντώνης ο Παλαμιανάκης, που είναι και στην ακρόαση. Μας ακούει από τον Ντόρτμουντ της Γερμανίας και λέει καλημέρα και από μένα Γιώργο, πολλά χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο που ακούει ερωτόκριτο. Είναι αυτή τη στιγμή στην εργασία και έχει το ραδιόφωνο τέρμα και μας ακούει στο Ντόρτμουντ. Γεια σου μάνα, γεια σου Κρήτη, γεια σου Αντώνη Παλαμιανάκη. Θα το ξαναπάμε το τραγούδι αφού ακούσουμε την κυρία Εύα. Καλημέρα.
1: Αντώνης ο Παλαμιανάκης, ο Μακαρίτης.
0: Όχι, δεν... όχι, όχι, όχι.
1: Ναι, αυτός ζει, ο άλλος λέω εξεκουράστηκε, ο... που ήταν εδώ ο Παλαμιανάκη.
0: Ναι, είναι συγγενής, είναι ο Γιώργος ο Παλαμιανάκης.
1: Αδέρφια νομίζω είναι.
0: Όχι, όχι, όχι, συγγενής.
1: Τέλος πάντων, ο Παλαμιανάκης εδώ που πήγα εγώ και τον εγνώρισα στην Αμβάρα.
0: Το μαχαιροποιώ λες τώρα, εσύ το Γιώργο
1: Θυμάσαι
0: το Παλαμιανάκη.
1: Θυμάσαι
0: τον,
1: ναι.
0: Παναγία,
1: κάνει... Πήγα και γνωριστήκαμε και περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Χιλιάδες εκπομπές είχαμε κάνει εδώ με τον Γιώργο.
1: Το ξέρω, το θυμάμαι. Μου χάρισε πολύ ωραία πράγματα, τα έχω ενθύμια. Τέλος πάντων, να χαιρετήσω με τον Αντώνη τον Κουκλινό που ήταν πριν την κυρία Ελένη και μια όμορφη απόγευμα, καλημέρα, εντάχουνε την κυρία Ελένη.
0: Ξημέρωμα είναι, ξημέρωμα, ξημέρωμα είναι εκεί.
1: Ναι, μια όμορφη καλημέρα και σε αυτούς. Αντώνη Κουκλινέ, έτσι από μένα την καλημέρα μου, και γράφει ο Αντώνης, όπου αγαπάς λέει και όπου μισείς, πρόσεχε και θυμίσου. Αυτά τα δυο καμιά φορά είναι η καταστροφή σου. Να ξεχωρίζω το σωστό, κατέχω από το λάθος, μα δύσκολα μαθαίνεται να ξεπερνάς το πάθος. Να σου κλείσω, πριν σε γνωρίσω εζήγωνα, χαμόγελο να βγάλω και θα ακολουθούνε οι χαρές. Κάμω, δεν κάμω, ζάλω. Μόνο να σ' ακούμε, κλουθούνε οι χαρές.
0: Να σου αφιερώσω μια ματινάδα του Μακρυδάκη που λέει, κυρία Εύα, μια καλημέρα να ακουστεί από τα δικά σου χείλη. Βρίχνει ο ήλιος αφορμή στον κόσμο να ανατείλει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά πολλά σε όλους.
0: Καλημέρα. Γεια σου μάνα, γεια σου Κρήτη, γεια σου γέρο ψιλωρίτη. Το τραγούδι λέγεται Χαιρετίσματα, αν θέλετε να το βρείτε. Αντώνης Παλαμιανάκης.

για την κυρία Εύα να πω ότι μόλις μου στείλε μήνυμα ο Αντώνης ότι με τον Γιώργο τον Παλαμιανάκη, τον Ναΐμνη στο Γιώργη, ήταν ξαδέλφια. Πρώτα ξαδέλφια μου λέει, πρώτα ξαδέλφια με τον Γιώργο.

0: Βρέχει, λέει η φίλη μας η Γεωργία. Βρέχει και κάνει παγωνιά. Μας είσαι μακριά μου. Ψάχνω να βρω τη ζεστασιά μέσα στα όνειρα μου. Βγαίνουμε, αέρα, παρακαλώ.
1: Γιώργο!
0: Ναι!
1: Θα πω δύο λόγια. Ό,τι χαρά που δίνετε, να τα δείτε στα σπίτια σας.
0: Αυτό είναι, δεν θέμε άλλη ευχή. Σε ευχαριστούμε για τις όμορφες ευχές σου και σου ανταποδίδουμε με αγάπη.
1: Είστε όλοι καλά. Ιδιαίτερος χαιρετώ τον κύριο Κοκαράκη και τον Κουκλίνο. Όλους σας αγαπώ.
0: Και εμείς αγαπούμε την Παρασκευή με καλό.
1: Το ξέρω.
0: Γεια σου κύριε Μιχάλη.
1: Να είναι καλά κύριε Αλέτη στην Αμερική. Τίποτα άλλο, χαιρετώ.
0: Η κυρία Ελένη που μας έχει αφήσει το τηλέφωνο εδώ για το φίλο μας το Μανώλη στο Μεσοχωριό, αν θέλει να πάρει Μανώλη τηλέφωνο, να το δώσουμε.
2: Νοσταλγισά και παιδί μου στην Κρήτη να γυρίσω.
0: Θα το ξαναπάμε από την αρχή. Νοσταλγισά και παιδί μου στην Κρήτη να γυρίσω. Αείμνηστη Βαγγέλη Σαφαντάκης, Ζαχάρης Μελεσανάκης. Να διαβάσω το μήνυμα του Στέλιου του Νικολάου που έρχεται από την Κύπρο το μήνυμα και λέει: «Ω Παναγιά μου Δέσποινα, τα δάκρυά είναι βάλσαμο και γιατριά του πόνου, μα είναι βάρος της ψυχής αυτά του παραπόνου. Χριστέ μου που είσαι στα ψηλά, τα πάντα εξουσιάζεις, κάποτε θόρυγε χαμηλά, χαρές να τσιμιράζεις. Ω Παναγιά μου Δέσποινα, πάντα με τη βουλή σου, πρόσεχε βρέφη και μωρά, σαν να ήταν παιδί σου. Το πολυτιμότερο των αγαθών είναι η υγεία. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι, μα πέψε ευλογία». Ώρα καλή από την Κύπρο, χαιρετώ σας και ακριβοχαιρετώ σας. Εύχομαι την υγεία σας, πάντοτε το καλό σας. Σαφή χαρισολούθε, Στυλιανός Νικολάου. Γεια στην Κύπρο. Και στη φίλη μας την Τόνια την Αντωνίου και στο Δάφνη τον Αριστίδου με τη σύζυγο της Στέλλα στη Λεμεσό.

0: Βαγγέλης Αφαντάκης, Ζαχάρης Μελεσανάκης. Η Ξενιτιά. Για όλους τους φίλους μας ξενιτεμένους, όπου για να μας ακούνε για σήμερα. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, Ράδιο Μεγαλόνισσο στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα, Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία.
1: Να γυρίσω στην αγκαλιά σου, να βρεθώ σαν το μωρό να ζήσω στην αγκαλιά.
0: Καλό μεσημέρι μας στέλνει η φίλη μας η Γιούλη, καλημέρα σε όλους, καλή εκπομπή, μια όμορφη μέρα να έχουμε. Αφιερώνω σε όλη την όμορφη παρέα μας που και σήμερα ακούει Ερωτόκριτο. Να είσαι καλά, Γιούλη.

Γεια σου Μανακρίτη, γεια σου Ψιλωρίτη. Θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή, καλά να είμαστε. Υγεία και χαρά σε όλους. Ευχαριστούμε για την όμορφη συντροφιά. Στα μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Λεκάκης. Καλή συνέχεια. Φθινόπωρο. Δύο τελευταίες ματινάδες. Φθινόπωρο και ο ουρανός βρέχει, αστράφτυλιάζει. Μα στην καρδιά κάθε εποχή χειμώνας πάντα μοιάζει. Και λέει η κυρία Ιουλία, τα νέφαλα του ουρανού κλαίνε και αυτά για μένα. Και γίνονται τα δάκρυα με τσιψιχάλες ένα.

0: Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Μια προσφορά.
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός πέτυχε μία από τις πιο εντυπωσιακές νίκες της ιστορίας του στη EuroLeague, επικρατώντας τη Βαλένθια 102-97 στην παράταση, έπειτα από μια απίστευτη ανατροπή. Η ΑΕΚ ταξίδεψε στον Δίνο για την απόψινή αναμέτρηση με τη Σάχταρ στο Stamford Bridge, έχοντας ήδη 3 βαθμούς κάβα από την νικηφόρα πρεμιέρα απέναντι στη ΛΑΣΚ. Ο Βάργκας είναι έτοιμος, είπε ο Νίκολιτς. Το θέμα είναι το χρονικό διάστημα που θα είναι σε θέση να αγωνιστεί. Με απρόοπτο ολοκληρώθηκε η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν αναχωρήσει για τη Γαλλία εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τη Marseille στο Βελοντρόμ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Λέον Μπέιλι ένιωσε ενοχλήσεις και θεωρείται δύσκολο να προλάβει το μάτς με τους Μασαλούς. Στο πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν, ο Λορέντσο Πιρόλα αποτέλεσε το βαρόμετρο της αμυντικής γραμμής του Ολυμπιακού, βοηθώντας τα δίχτυα των ερυθρόλευκων να μείνουν ανέγγιχτα, αποτελώντας τον ιδανικό παρτενέρ του Ρέτσου.
6: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Έρχεται χειμώνας. Καιρός να αλλάξουμε λάστιχα στο αυτοκίνητό μας για σιγουριά και ασφάλεια στις διαδρομές μας. Επιλέγουμε πράσινο σημείο Σαββουϊδάκη με σεβασμό στο περιβάλλον. Λάστιχα αυτοκινήτων παντός τύπου, επιβατηγά, ημιφορτηγά και 4x4. Σαββουϊδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Τεχνογνωσία και καλές τιμές. Με κάθε αλλαγή ελαστικών, δωρεάν ηλεκτρονικός έλεγχος σε φρένα, ανάρτηση, ευθυγράμμιση. Σαββουϊδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Επίσημος συνεργάτης των εταιριών Triangle και Cross Leader. Καλό χειμώνα και καλά δρομολόγια.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
9: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
14: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
13: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
14: Μα τα Λιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
13: Μα τα Λιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
14: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

0: 300 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
1: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Ψάχνεις το επόμενο αυτοκίνητο σου? Μην ψάχνεις άλλο. Στο Auto Proto σε περιμένουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε εξαιρετική κατάσταση, με επιλογές για κάθε ανάγκη και φυσικά τιμές που θα σε εκπλήξουν. Κάνε μια επίσκεψη, δες από κοντά τα αυτοκίνητα και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Auto Proto. Εμπορία και εισαγωγή κάθε είδους αυτοκινήτου. Πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κλίματος, Βόρειο Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 401 233, 6932 471 518 και 6984-378-071. Ότο πρώτο. Το αυτοκίνητό σου είναι εδώ.
2: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δώσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δώσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
0: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802 58 090. Ηράκλειο.
7: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892 022 725 και 693 83 21 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, η κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα στη Σκιάθο, την Εύβοια, τη Ρόδο αλλά και στην Αττική. Κλειστά τα σχολεία σε νησιά του Αιγαίου και 3 δήμους της Εύβοιας. Με στόχο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει αύριο Πέμπτη με τιμή γύρω στο 1,60 ευρώ το λίτρο ή και χαμηλότερα, η κυβέρνηση ανακοινώνει σήμερα το ύψος της επιδότησης στην Αγγλία. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι συνταξιούχοι ζητώντας αυξήσεις στις συντάξεις, καταβολή του 70% στις συντάξεις χειρίας, χορήγηση επιδόματος 400 ευρώ χωρίς ηλικιακούς όρους, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης και καταβολή των αναδρομικών. Επιπλέον διεκδικούν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενίσχυση του προσωπικού στις δημόσιες δομές υγείας και επαναφορά κοινωνικών παροχών. Αλλαγές για απλήρωτα ενίκια και λήξη μισθωτηρίων στο νέο νόμο για τις εξώσεις.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Δουλεύετε με αχινό? Μπαταρία λιθίου 60 αμπέρ. 6 κιλά. Βγάζει όλη τη μέρα. 3 χρόνια εγγύηση. Και όχι, δεν κοστίζει όσο νομίζετε. Πολύ λιγότερο. Σε 200 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα 7 στο Ηράκλειο. Βρείτε τα στο extrapower.gr. Extra Power. Μπαταρίες για μια ζωή.
5: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940023107 και 6948924315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58090. Ηράκλειο.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Ξυδάτο Λουκάνικο 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος 7,98. Χοιρινές μπουκές και σνίτσελ χοιρινό 5,98. Χοιρινός λαιμός 4,98. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο 3,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Σούπερ Μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,68. Τυρί τόστ αντόρο κρίμι το κιλό 7,98. Φρυγανιές φόρμα 360 γραμμαρίων σικάλεως 1,14. Νες καφέ 50 γραμμαρίων 2,41. Πτή μπερ αλατίνι σετ 2,14. Νταβ ντουζ 720 ml 2,94. Όμως κόνη 45 μεζούρες 5,78. Φαμπουλόσο υγρό πατώματος 1 λίτρο 1,86. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 0 92 434.
13: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και επίβηση. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
16: Ακούστε
15: λύση.
16: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
19: Ερωτόκριτος.
20: Πονώ και πονώ δεκρικό. Γιατί πονώ για σένα. Γιατί πονώ για σένα.
19: Ερωτόκριτος.
20: Μαράζει το δω να σε ειδώ. Χαρούμενη μια μέρα. Χαρούμενη μια μέρα.
19: 87,9.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Για το αυτοκίνητό σου, όταν μπορείς να βρεις αυτό που οι άλλοι ακόμα ψάχνουν, βρίσκεσαι στο δρόμο για Σαββουϊδάκι.
3: Σάμπουμε στο αυτοκίνητο, τα πάθη μας ξεχνούμε.
2: Τεράστια γκάμα ανταλλακτικών για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων, επιβατικών και αγροτικών.
3: Καημοί και πίκρες φεύγουνε, έτσι οι πόνοι μας περνούνε.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λάδια, φίλτρα, αμορτισέρ, μπαταρίες, μίζες, αξεσουάρ, φανοποιία, ζάντες, εξατμίσεις και ψυγεία στις καλύτερες τιμές. Φροντίζουμε για το αυτοκίνητό σας με εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία. Σαββουϊδάκι στο Ηράκλειο, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 49, στα Παλιά Κάτε και στην Αγία Βαρβάρα. Τηλέφωνα 2810-528-819 και 6974-760-2519.
3: Έλα να ζήσετε όλη οδηγή, αυτή είναι η ευχή μου.
2: Σαββουϊδάκι, επειδή τα ανταλλακτικά δεν είναι όλα ίδια.
3: Το τραγουδούν τα χείλη μου, το λέει και η ψυχή μου.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, μοίρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 2892-053-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε αλφα παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα.
7: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
8: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη. Χορηγός της εκπομπής.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή.

0: Ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
1: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
2: Από φωτιά και σίδερα.
1: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
2: Από φωτιά και σίδερα.
1: Φωτιά και σίδερα, το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
2: Παίρνω για την αγάπη, παίρνω για την αγάπη σου.
1: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό ταξίδι.
2: Παίρνω για την αγάπη σου, ο κόσμος να χαλάσει.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

πέρασε, ξαναπέρασε, πάλι έβαλες με σέγνια. Πάλι έβαλες με σέγνια, πάλι έξανα, κοιμάτισε νέο νους μου μετά σένα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός πέτυχε μία από τις πιο εντυπωσιακές νίκες της ιστορίας του στη EuroLeague, επικρατώντας τη Βαλένθια 102-97 στην παράταση, έπειτα από μια απίστευτη ανατροπή. Η ΑΕΚ ταξίδεψε στο Λονδίνο για την απόψινή αναμέτρηση με τη Σάχταρ στο Stamford Bridge, έχοντας ήδη 3 βαθμούς κάβα από την νικηφόρα πρεμιέρα απέναντι στη ΛΑΣΚ. Ο Βάργκας είναι έτοιμος, είπε ο Νίκολιτς. Το θέμα είναι το χρονικό διάστημα που θα είναι σε θέση να αγωνιστεί. Με απρόοπτο ολοκληρώθηκε η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν αναχωρήσει για τη Γαλλία εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τη Μαρσέινγκ στο Βελοντρόμ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Λέον Μπέιλι ένιωσε ενοχλήσεις και θεωρείται δύσκολο να προλάβει το μάτς με τους Μασαλούς. Στο πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν, ο Λορέντσο Πιρόλα αποτέλεσε το βαρόμετρο της αμυντικής γραμμής του Ολυμπιακού, βοηθώντας τα δίχτυα των ερυθρόλευκων να μείνουν ανέγγιχτα, αποτελώντας τον ιδανικό παρτενέρ του Ρέτσου.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
6: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας επιμένει.
7: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
10: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802 58 090. Ηράκλειο.
11: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-023-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
12: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Ελληνίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
15: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
16: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
15: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
17: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Κρίστη Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

ύφος, λύπεις και τα κομμένα μου φτερά. Σέρνω και να γυρίσεις να σώθω. Περιμένω πάλι και απόψε μου.

μέσα σε πέλαγο βάθη βουλιάζω και το όνομά σου το γλυκό φωνάζω και από

0: Ερωτόκριτος.
1: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη σχεδόν έθριος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο 6 έως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 15 Αλεξανδρούπολη Λίμνος, Καβάλα Τρίκαλα, 18 Χανιά Ρέθυμνο Ηράκλειο Πρέβεζα, 21 Καλαμάτα Νάξο Σύφνος, Γιαννιτσά Κέρκυρα Μύκονος Σέρες Άρτα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802 58090. Ηράκλειο.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
9: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
10: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
9: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
10: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
11: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
12: Ψάχνεις το επόμενο αυτοκίνητο σου? Μην ψάχνεις άλλο. Στο Ότο Πρώτο σε περιμένουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε εξαιρετική κατάσταση, με επιλογές για κάθε ανάγκη και φυσικά τιμές που θα σε εκπλήξουν. Κάνε μια επίσκεψη, θες από κοντά τα αυτοκίνητα και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Ότο Πρώτο.

0: εμπορία και εισαγωγή κάθε είδους αυτοκινήτου. Πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κλίματος, Βόρη Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-401-233, 6932-471-518 και 6984-378-071. Ότο πρώτο. Το αυτοκίνητό σου είναι εδώ.
1: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
2: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
2: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
1: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
2: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
1: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
6: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.
1: Παχιλιακά.

τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Στους 87,9. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στη Ρόδο από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Πρόκειται για 25χρονο, ο οποίος βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο και παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στη θάλασσα, στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου. Σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθο αλλά και Εύβοια, όπου δόθηκε εντολή απομάκρυνσης από Μακρυκάπα και Ψάχνα προς Αρτάκι. Στα 40 λεπτά αναλύτρω θα ανέλθει η αθροιστική επιδότηση του κράτους και των διβληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοινώθηκε. Η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Ξεκίνησε στα Χανιά η δίκη για το κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο Εδόλιο 33 άτομα. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την παρέτηση της Guilfoyle. Ανωδικές στάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.615 μονάδες.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Dekastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
5: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
8: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802-58-090. Ηράκλειο.
9: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 70 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 195 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 255 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 385 ευρώ, πόρτες αποθήκης από 220 ευρώ και πόρτες εισόδου από 440 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβα το έγα παραγωγής μας το κιλό 7.30. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Κιμάς νοπός ανάμεικτος 11.59 το κιλό. Χοιρινό κότσι 5.86. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5.39 το κιλό. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 650 γραμμαρίων 0.74. Σκουμπρί Γκέισα 155 γραμμαρίων 1.39. Κρασί Μιχαλάκι Μοσχοφύλαρο ή Αγιορείτικο 750 ml 5.78. Χαρτί υγείας Softex τρίφυλλο 2.58. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3.78. Σκιπ Σκόνη και Υγρό 48 μεζούρες 9.28. Σούπερ Μάρκετ Σφακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 92 0 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Αυτόχρητος.
1: Το να θωρείς το φίλο σου να γίνεται οχθρός σου. Καλιά, καλιά να σου κρεμάσουνε τον όφη στο λαιμό σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Λιωμάζωμα. Καιρός να δούμε τον εξοπλισμό μας για το ράντισμα της ελιάς και φέτος.
3: Εφτάξω ο καιρός, καλέ που πέφτουν οι ελιές.
2: Επιλέγουμε το κατάστημα Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Ελαιοραβδιστικά και όλα τα εξαρτήματά τους υψηλής ποιότητας διαθέσιμα για τη φετινή Βεντέμα. Ακόμη, διαθέσιμο το ραβδιστικό και η κορυφαία βέργα από την Κολοβός Group. Τώρα και με ενσωματωμένο ρυθμιστή στροφών. Με ένα χρόνο εγγύηση και πάντα στις καλύτερες τιμές. Με ανταλλακτικά και σέρβις. Τηλέφωνα 28 940 22 548 και 6974 762 517. Σε μας θα βρείτε όλη τη σειρά των μηχανημάτων κλαδέματος. Κονταροπρίωνα, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά ψαλίδια και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Και καλά μαζώματα.
4: Δουλεύετε με αχινό? Μπαταρία λιθίου 60 αμπέρ, 6 κιλά, βγάζει όλη τη μέρα. 3 χρόνια εγγύηση. Και όχι, δεν κοστίζει όσο νομίζετε. Πολύ λιγότερο. Σε 200 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα 7 στο Ηράκλειο. Βρείτε τα στο extrapower.gr. Extra Power. Μπαταρίες για μια ζωή.
5: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
6: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940023107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Ξιδάτο Λουκάνικο 9,98. Γουρουνάκι Γάλακτος 7 και

0: 98. Χοιρινές μπουκές και σνίτσελ χοιρινό 5,98. Χοιρινός λαιμός 4,98. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο 3,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
2: Από φωτιά και σίδερα.
1: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
2: Από φωτιά και σίδερα. Σε από βουνά και δάση.
1: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
2: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
1: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
2: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάσει.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
3: Ερωτόκριτος.
5: Φως ήρθες στο σκοτίδι μου, ήλιος στην παγωνιά μου, και βάλσαμο για τις πληγές που είχαινε.

0: Πρωτόκριτος.
1: Έχω μια τίγρη μέσα μου, άγρια λιμασμένη, το όλο με περιμένει κι όλο τι κάρτε έχω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Πρωτόκριτος.
1: Άμα ποθάνω, δωρεά κάνε τα όργανά μου σε ένα σκληρό και άπονο δώσετε την καρδιά μου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5. Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
2: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
1: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη.
0: Ακούστε
8: λύση.
0: Την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
10: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη. Ερωτόκριτος.
1: Σκέψη, καρδιά, ψυχή και νου στην Κρήτη αφιερώνω. Στο χώμα διαγεννήθηκα, γι' αυτό και καμαρώνω.

0: τραγούδι.
1: Ερωτόκριτος.
0: Σίδερα δεν με στέλνουνε σκοινιά, δεν με βαστούνε.
1: 87,9.
0: Αυτό.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άλλοι σου δίνουν φυλαχτό να βάλεις στο λαιμό σου. Μα εγώ σου αφήνω την καρδιά άγρυπνη στο πλευρό σου.
2: Οπα, έλα μπάλο για όλο τον κόσμο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Ψάχνεις το επόμενο αυτοκίνητό σου? Μην ψάχνεις άλλο. Στο Auto Proto σε περιμένουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε εξαιρετική κατάσταση, με επιλογές για κάθε ανάγκη και φυσικά τιμές που θα σε εκπλήξουν. Κάνε μια επίσκεψη, δες από κοντά τα αυτοκίνητα και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Auto Proto. Εμπορία και εισαγωγή κάθε είδους αυτοκινήτου. Πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κλίματος, Βόρει Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-401-233, 6932-471-518 και 6984-378-071. Ότο πρώτο. Το αυτοκίνητό σου είναι εδώ.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
8: Καλό.
6: Δεν υπάρχει.
8: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
8: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
9: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Welcome.

0: Stores Ελευθέριος Ριγάκης, στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-0-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-0-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: τον Ερωτόκριτο για όλη την Κρήτη και τους κριτικούς όλου του κόσμου. Με ατέλειωτο κέφι και μαντινάδες. Συντονίστε.
1: Ερωτόκριτος.
2: Φτάνει να είσαι εσύ καλά, γιατί αν εμπείς για μένα, κουράστηκα να αισθάνομαι τα μάτια μου κλαμμένα.

0: Πρωτόκριτος.
1: Είναι ο Σινικούπα, ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πω στα σφατιά το πολεμό, το κάνω πέτο σάλι. Το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι.
0: 24 ώρες, μόνο

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: 62χρονος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο από το πέρασμα της κακοκαιρίας, ενώ βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο και παρασύρθηκε στη θάλασσα από ορμητικά νερά στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου. Προβλήματα σε Εύβοια, Σκιάθο και άλλες περιοχές της χώρας. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ένας ανήλικος μαθητής, ασυνόδευτος πρόσφυγας Αιγυπτιακής, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άλλους ανήλικους στο κέντρο της Αθήνας. Ακριβότερα έως και 645 ευρώ σε σχέση με πέρσι θα πληρώσει ένα νοικοκυριό για να προμηθευτεί 1500 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, παρά τη συνδυασμένη έκπτωση των 40 λεπτών ανά λίτρο από το κράτος και τα διβλιστήρια. Η φετινή περίοδος ξεκινά με σημαντικά υψηλότερες τιμές, ενώ οι νέες παρεμβάσεις περιορίζουν μεν τις αυξήσεις, αλλά δεν επαναφέρουν το κόστος στα περσινά επίπεδα. Έφοδος της αστυνομίας στο μεγαλύτερο αντιπολιτευόμενο κανάλι της Τουρκίας. Διακόπηκε η ενημέρωση. Την επιβολή φόρου ζάχαρης στα αναψυκτικά και γενικώς στα ζαχαρούχα ποτά ενέκρινε η γερμανική κυβέρνηση. Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο.
5: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
6: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
8: Δουλεύετε με αχινό? Μπαταρία λιθίου 60 αμπέρ, 6 κιλά, βγάζει όλη τη μέρα, 3 χρόνια εγγύηση. Και όχι, δεν κοστίζει όσο νομίζετε, πολύ λιγότερο. Σε 200 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, τα 7 στο Ηράκλειο. Βρείτε τα στο extrapower.gr. Extra Power. Μπαταρίες για μια ζωή.
9: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
9: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
12: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 102 58 090. Ηράκλειο.
13: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
14: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
15: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
14: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
15: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
14: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
16: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Χοιρινές μπριζόλες καρέ ηλεμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,68. Τυρί τόστ αντόρο κρίμι το κιλό 7,98. Φρυγανιές φόρμα 360 γραμμαρίων σικάλεως 1,14. Νες καφέ 50 γραμμαρίων 2,41. Πτί μπερ αλατίνι σετ 2,14. Νταβ ντουζ 720 ml 2,94. Όμο σκόνη 45 μεζούρες 5,78. Φαμπουλόσο υγρό πατώματος 1 λίτρο 1,86. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555 556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
17: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
18: Έπιπλο Πατσουράκης.
17: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
18: Έπιπλο Πατσουράκης.
17: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
18: Έπιπλο Πατσουράκης.
17: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
18: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
19: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε βεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
20: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
21: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
22: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
23: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: πρωτόκριτος.
1: Ανοιξηφαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε. Ασφάλεια, ποιότητα, οικονομία, αξιοπιστία.
3: Σε αυτές τις έννοιες δεν χωράει η τύχη. Συνεργείο Αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Συνεργείο, σέρβις, ανταλλακτικά, λιπαντικά, αξεσουάρ.
4: Συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Και με βουλκανιζατέρ, ζυγοσταθμίσεις, διαγνωστικά, έλεγχος κταίου με τον καλύτερο εξοπλισμό.
3: Τμήμα ανταλλακτικών, ειδικές τιμές για επαγγελματίες.
4: Ελαστικά όλων των τύπων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τοποθέτηση και συντήρηση συστημάτων υγραεριοκίνησης των καλύτερων εργοστασίων για όλους τους τύπους αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας.
3: Συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα.
5: Τηλέφωνα 28940 22548 6974 762 517 και 6983 594.
2: Ασφάλεια, ποιότητα, οικονομία, αξιοπιστία.
3: Σε αυτές τις έννοιες δεν χωράει η τύχη. Συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Συνεργείο, σέρβις, ανταλλακτικά, λιπαντικά, αξεσουάρ.
4: Συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Και με βουλκανιζατέρ, ζυγοσταθμίσεις, διαγνωστικά, έλεγχος κταίου με τον καλύτερο εξοπλισμό.
3: Τμήμα ανταλλακτικών, ειδικές τιμές για επαγγελματίες.
4: Ελαστικά όλων των τύπων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τοποθέτηση και συντήρηση συστημάτων υγραεριοκίνησης των καλύτερων εργοστασίων για όλους τους τύπους αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας.
3: Συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα.
5: Τηλέφωνα 28940 22548 6974 762 517 και 6983.

0: λειτουργίας.
1: Συνεργείο Αυτοκινήτων Σαββουιδάκης στην Αγία Βαρβάρα.
2: Τηλέφωνα 28 940 22 548 69 74 7 62 5 17 και 69 83 5 94 7 55.
0: Η αξιόπιστη επιλογή. Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Ξηδάτο Λουκάνικο 9,98. Γουρουνάκι Γάλακτος 7,98. Χοιρινές μπουκές και σνίτσελ χοιρινό 5,98. Χοιρινός λαιμός 4,98. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο 3,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
4: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
5: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
5: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
4: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
5: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
4: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
8: Από φωτιά και σίδερα.
7: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
8: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση.
7: Φωτιά και σίδερα, το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
8: Παίρνω για την αγάπη, παίρνω για την αγάπη σου.
7: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό ταξίδι.
8: Παίρνω για την αγάπη σου, ο κόσμος να χαλάσει.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: πάμε στη γη Βελώνα.
1: Πάμε στη γη Βελώνα, πάμε στη γη Βελώνα.
0: Χάμε στη γη Βελώνα και σλούπα που έλειωσε σε ένα βαρύ χειμώνα. Πώς να ξεχάσω τη μορφή που μου κάψε την νιώτη.

0: φορές και καίδε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτα.
1: Ακούμε κριτικά.

κλαίνε κι δυνατές καρδιές. Κλαίνε κι δυνατές καρδιές, άμα δεν ρίχνουν δάκρυ. Παρόλο, παρόλο που δεν θέλω.

για μια αγάπη απέκαμα, για μια αγάπη απέκαμα, μεγάλη στη ζωή μου.

αντέχω εγώ στα βάσανα. Αντέχω εγώ στα βάσανα και δώσ' μου να χορτάσεις. Κανείς δεν χάνει, κανείς δεν χάνει, αν παχαθώ μονάχα.

0: το μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ με γιος του φεγγαριού, συνυχνάς ταξιδιάρης.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58 090. Ηράκλειο. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Θα είμαστε παρέα και απόψε μέχρι τις 9. Ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3 για το Λασίδι και τη συχνότητα του Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο. Την εκπομπή που σας προσφέρει το εστιατόριο Μαϊστράλι. Ακτή Παγκάλου και Εύανς στην κεντροπλατεία στον Άγιο Νικόλαο και η εταιρεία Δαβράδος Δελιπαλταδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επιχευές χτιρίων.
1: Η ξενιθιά τα χαίρεται και εσύ τα λαχταρίζεις.
0: Ξεκινούμε απόψε το πρόγραμμά μας με τον αξέχαστο, το Μανώλη τον Καρπουζάκη.

Για εσάς που θέλετε να μας στείλετε γραπτό μήνυμα, βρέστε το προφίλ της εκπομπής. Να μας στείλετε το μήνυμά σας στο Messenger της εκπομπής. Είναι ξεφαντώματα Γιάννης Μπρόκος.

Και για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας, 28 41 0 25 0

0: Πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική γραμμή για απόψε. Γιώργη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιάννη, καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας έβρικα Γιώργη, να είσαι καλά.
1: Τι να κάνει.
0: Μια χαρά εσύ.
1: Εδώ κάθομαι, πίνω ένα καφέ. Αλλά έχω τη γυναίκα, λέω βάλει μια ρακή, λέει όχι.
0: Ναι.
1: Έχω το σάρακ.
0: Κοίταξε να δεις, η Κρήτη ήταν από αρχαιοτά των χρόνων γυναικοκρατούμενη.
1: Ήταν, ήταν. Εντάξει Γιάννη, άντε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά Γιώργη.
1: Κάθε καλά, καλή νύχτα, γεια.
0: Καλώς βράδυ.

0: Συνεχίζουμε με το να είναι επανάλητο εδώ, να ξέχαστο το μεγάλο δάσκαλο τον Κώστα Μουντάκη.
1: Μια παλιά φιλιά, τα γλυκό χαράματα.
0: Αυτό το κομμάτι μου το ζήτησε το μεσημέρι. Ο κύριος Δημήτρης μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο, τον είδα στον δρόμο. Κύριε Δημήτρη, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι πάντα καλά.

Πάμε τώρα να ακούσουμε το Νίκο το Χεβάκι σε ένα υπέροχο κομμάτι, διαχρονικότατο. Είναι μαζί με τον Νίκο τον Αλεφαντινό και θα το χαρίσω στον Μπάρμπα Μανώλη. Πριν από λίγο που με πήρε τηλέφωνο εκτός αέρα, μου είπε να μεταφέρω την καλησπέρα του, γιατί δεν θέλει να βγει στον αέρα, σε όλο το ακροατήριο. Βάλε μου, λέει, από το Σκευό Νικόλα.

0: Να πω μια μεγάλη καλησπέρα στο φίλο τον Νίκο, νέο Μύρτος Ιεράπετρας. Σε λίγο, Νικόλα, θα είναι ένα αποκλειστικό κομμάτι για σένα. Πάμε να καλησπερίσουμε όμως την κυρία Καλεντάκη και στον αέρα. Κυρία Μαρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη και σε σένα και όλο το ακροατήριο. Να πω και την καλησπέρα μου στον Νίκο, γιατί ο προχθές έπρεπε να πάρω τηλέφωνο να τον συγχαρώ για τα όμορφα που μας είπαινε, αλλά δεν ήπειρα, αλλά ύστερα δεν ετέριωσε, αλλά να του πω τα μπράβο απόψε.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Νίκος ο Λουκαδάκης είναι τυχερός παραπάνω από όλους και για ένα λόγο ακόμη.
1: Ναι.
0: Το οποίο. Α, τον επώ στον αέρα, γιατί να μην τον επώ.
1: Πέτονε. Τα γουαλά, τον επώ και μοναχή μου.
0: Για πέτονε να δω, να λέμε τον ίδιο.
1: Ο Νίκος, χαίρομαι που του δίνω έμπνευση από, από την τέχνη μου και γράφει.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί χαίρομαι που τον έχω γαμπρό, γιατί την προθεσμική ρήμα που έγραψε είναι από μια φωτογραφία που. Ήταν η εγγονή μου ΕΠΑΕ και περαματούσαμε μαζί. Μια φοβερή βέβαια εικόνα που ο Νίκος την κατάγραψε. Ο Νίκος την κατάγραψε και έβγαλε την έμπνευση.
0: Λοιπόν, ναι. Ο λόγος που εννοώ εγώ ότι είναι τυχερός για ακόμη ένα λόγο είναι ότι έχει την καλύτερη πιθέρα του κόσμου.
1: Αυτό και ονάδα το κρίνει ο Νίκος, γιατί εγώ πραγματικά δεν το κρύβω, το λέω ότι με τον Νίκο ανταλλάσσομαι, πραγματικά τον έχω κριτή, τον έχω κριτή στα γραφτά
0: τώρα,
1: μου.
0: Ορίστε τώρα.
1: Τον έχω κριτή στα γραφτά
0: μου. Για φαντάσου τώρα κυρία Μαρία τον άλλο τον κακομήρια που βαστά τη φορτωτήρα η πεθερά και του κουράκι κεφαλή.
1: Εγώ κύριε Γιάννη δεν κάνω τα πράγματα. Εγώ θα τον συμβουλευτώ και θα του πω Νίκο τον έγραψα για πέμπ τη γνώμη σου. Αλλά αλήθειες, λέμε την αλήθεια όχι στον άλλο. Και έτσι να είναι καλά, γιατί αυτό βέβαια έχει άλλο μυαλό. Εγώ είναι γερασμένο το δικό μου. Αλλά δόξα τω Θεώ και που είμαστε. Γιατί αφού καλησπερίσω όλο τον κόσμο και τα παιδιά μου και όλα και τα εγγονάκια, δισεγγονάκια, να πω ότι συμπεθέρνουν τα στον Άι Νικόλα, την Όλγα με τον Κωστή, τα χαιρετίσματά μου, τον κύριο Μιχάλη τον Κουτσουρά, όλους, την κυρία Μαρία Σαρκαλοχώρη, όλους που ακούνε ανεξαιρέτου, την κυρία Γοντικάκη. Θα πω για τα 80 χρόνια ζωής μου, κύριε Γιάννη, να στείλω τις ευχές μου και στην όμορφη Νάξο και θα πω ότι 80 χρόνια λέει προπατώ στη ζήση στα νηφόρη. Με καλοκαίρια άνοιξες και με το ξεροβόρι. Σαν ανοψές που ήμουνε μητσιό κοπέλι και γλάκουνα ανέμελο πράμα να μην με μέλη, που τη ζωή ξεκίνησα όπως την αλφαβήτα, με μαστοριά εντάκαρα να παίζω τη σαΐτα. Αλφα το πρώτο στάδιο στην παιδική ηλικία, που κάθε δευτερόλεπτο έχει πολλή αξία, να παίξεις τα παιχνίδια σου μα και να μάθεις τρόπους, από τις συναναστροφές που έχεις με τους ανθρώπους. Μετά η ζωή να προχωρά και να κοπελοδείχνω και να αρχινώσει οι μαχαιριές των νεαρών να μπήχνω. Οι μαχαιρές του έρωτα να μπαίνουν στα στήθια. Τελεί κανείδες κοπελιές να σμίγομαι στα στήθια. Αρχίζεις κάνει όνειρα. Πολλά για να αποκτήσω και πέτρα πέτρα τη ζωή με μαστοριά να χτίσω. Να κάνω οικογένεια με του Θεού τον νόμο και να βαδίσω τίμια της συζυγίας δρόμου. Άμα τα καμαετούτανά έχουν περάσει χρόνια. Και όπως έλεγαν και οι παλιοί έρχονται και τα χρόνια. Το τρίτο στάδιο ζωής μα και το τελευταίο. Έτσι αμεδά και του Θεού ευχαριστώ του λέω. Ό,τι και να απόκτησα σε εκείνο το οφείλω. Και τις ευχαριστίες μου στον ουρανό θα στείλω. Σε εκείνο μόνο έμαθα τις ελπίδες να στηρίζω. Και μόνο στην εικόνα του κύριε Γιάννη μπροστά να γονατίζω. Χρόνια πολλά επόμενα με τα φτερά σπασμένα. Να προπατώ στη γη σκυφτά και παραπονεμένα. Ποτέ δεν ονειρεύτηκα στα ύψη να πετάξω. Άλλα πουλιά που πάνω μπρος να θέλω να τα φτάξω. Εγνώρισα πολλά όμορφα, μα και πολλοί κοσμάτσι. Άλλοι με κέρασαν γλυκό και άλλοι πικρό φαρμάτσι. Φιλίες που ενόμιζα ότι ήταν αλήθεια, μα δυστυχώς επόκαμανο σαν τα παραμύθια. Θα ήθελα να βρω μια πηγή, λίγο να ξαποστάσω, να πιω νερό λέει τσιλισμονιάς. Τα θέλω να ξεχάσω. την πληγωμένη μου καρδιά να γιάνω από τον πόνο. Να γαλινέψω να διαβώ τον υπόλοιπό μου χρόνο. Αυτούς από εγίνανε στη ζήση ένα σχολείο και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον καθένα οφείλω. Στον χρόνο μου βέβαια οφείλω ένα ευχαριστώ στον καθένα. Αυτά κύριε Γιάννη.
0: Πάρα πολύ καλό κυρία Μαρία. Υπέροχο.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Δόξα τω Θεώ από εμείς εζήσαμε. Γιατί λυπούμε τα παιδιά τα νέα που δεν ζούνε. Λυραίζει η καρδιά μου. Από δεν
0: κύριε Μαρία, μεγαλύτερο πόνο προκαλούν τα νέα παιδιά που ενώ είναι στη ζωή είναι χωρίς ψυχή.
1: Ναι. Δυστυχώς λυπούμε. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο.
0: Σας ευχαριστούμε
1: και καλή
0: πολύ.
1: Καλή βραδιά.
0: Καλό σας βράδυ.

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Εταιρεία Δαβράδος Δελιπαρδαδάκης.
1: Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαβράδος Δελιπαρδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

Συνεχίζουμε με τον αξέχαστο το Μανώλη το Καγκλή. Ζωντανή ηχογράφηση. Και θα το χαρίσω το κομμάτι στο φίλο τον Νίκο, στο νέο Μύρδο Ιεράπετρας.

Μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στον καλό φίλο τον Γιάννη και πρώην συνάδελφο. Γιάννης άλλαξε δουλειά και πήγε σε καλή δουλειά. Ζητά ματινάδες από το Λιραρογιάννη. Φυσικά φίλε μου, μετά τις διαφημίσεις.

0: σκέπιζα.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος.

0: Ένας έρωτας σταθμός, ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
1: Ψάχνεις το επόμενο αυτοκίνητο σου? Μην ψάχνεις άλλο. Στο Auto Proto σε περιμένουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε εξαιρετική κατάσταση, με επιλογές για κάθε ανάγκη και φυσικά τιμές που θα σε εκπλήξουν. Κάνε μια επίσκεψη, δες από κοντά τα αυτοκίνητα και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Auto Proto. Εμπορία και εισαγωγή κάθε είδους αυτοκινήτου. Πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κλίματος, Βόρη Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-401-233, 6932-471-518 και 6984-378-071. Ότο πρώτο. Το αυτοκίνητό σου είναι εδώ.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920-52517 και 6972-536-003.
7: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 80.

0: Τα 7,9, 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Πλάζ του ΕΟΤ, Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης από τη δημιουργία στην ελευθερία. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Γιάννη Βάρδα. Ευχαριστημένο στο φίλο μου το Γιάννη, ιδιαίτερα.
4: Άιντε σάχη και πώς τα ξέχασα.

Συνεχίζουμε λοιπόν. Για εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3 για το Λασίθι και τη συχνότητα του Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο. Ιντερνετικά σε όλο τον κόσμο. Εκπομπή που σας προσφέρει το εστιατόριο Μαϊστράτη Ακτή Παγκάλου και Εύαντς στην Κιτροπατία στον Άγιο Νικόλαο και η εταιρεία Δαβράδος Ντέλι Παλταδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επίχευες κτηρίων.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Μαρία από το Αρκαλοχώρι. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη. Καλησπέριζω όλο το ακροατήριο, φίλους, φίλες, όλους. Δεν μας το ξέρουμε εμείς. Ιδιαίτερα θα καλησπέρισω την κυρία Καλεντάκη για τα ωραία λόγια που μας είπε πάλι και με συγκίνησε πάρα πολύ. Την κυρία Κοντικάκη και την κυρία Ευθυμία. Και θέλω να μου βάλεις θέλετε τον Πικάκι, τα γενέθλια.
0: Βεβαίως.
1: Αφιερώνω σε όλο το ακροατήριο.
0: Να είστε
1: καλό
0: καλά.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.

γιατί ο Μανώλης ο Παπαδάκης που ακούμε το συγκεκριμένο κομμάτι Μανιάς είναι μαζί με τον αδερφό του τον Στέλιο στο Λαούτο, το Δημήτρη το Κουδεντάκι στο Μαντολίνο, τον Κώστα το Μαχιουδάκι στο άλλο Λαούτο.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε το φίλο μας το Σωμάρο Στελή. Καλησπέρα και στον αέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο. Συγχαρητήρια στην κυρία Καλαντάκη και ρετώ τον Ηλία, τον Φανουράκη, τον φίλο μου και του λέω άντα σε αυτή μια δύναμη σε όποια κι αν δίνει μάχη να ξεψυχά και να απαντάς αλλά το δεν υπάρχει. Και ρετώ όλο τον κόσμο που ακούει το Χαραλάμπι, το... όλον τον κόσμο που ακούει Λατό FM και Ερωτόκριτο και σε όλο τον Τιμπάκι. Και αν έχεις ευκαιρία βάλε του Μαζοκοπάκη το... αυτό που λέει με το σκουλάβε.
0: Το Βρασιόλι.
1: Το Βρασιόλι. Αφιερωμένο σε όλον τον κόσμο και στη μάνα του, την κυρία Νίτση.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.

0: πάμε στην επόμενη γραμμή να καλησπερίσουμε την κυρία Ευγενία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη, καλησπέρα τον Λαμπό FM, τον Ερετόκριτο, ήταν ιδιαίτερος, τον Μανώλη, τον Γιώργο, τον κύριο Κώστα, την κυρία Βολικάκη, την κυρία Καλεντάκη, τις καρτήρια αυτά που μας είπε, την κυρία Νίκη, την Κατερίνη, την κυρία Ευθυμία, την κυρία Μαρίκα, την Περασικάκη, την Κολυδάκια, τον Χαραλάμπη και όσα που είναι Ερετόκριτο, και θέλω να πω στην Μπρόκο. Καλό βράδυ.
0: Εγώ θα το σβήσω το κομμάτι.
1: Δεν θα το σβήσει.
0: Να είστε καλά, κυρία Ευγενία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.

0: ζωή μου.
1: Μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στη φίλη μας, την καλή μας φίλη, την Ευαγγελία τη Γιαπιτζάκη στο Ρέθυμνο. Η Ευαγγελία γράφει στο απόψινό της μήνυμα: καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή και ένα όμορφο βράδυ έχουμε σε όλους. Ευαγγελία, όλο το πρόγραμμα της εκπομπής χαρισμένο σε σένα και στ' ανθρώπους σου.

0: Πάμε να καλησπέριζουμε την κυρία Γοντιγκάκη. Καλησπέρα κυρία Μαρία.
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλη την παρέα μας. Δεν θέλω να λέω ονόματα, να μην χαθώ την ώρα. Θα πω τις μαντινάδες μου για όλους. Σας ευχαριστώ όλους, σας αγαπώ όλους. Καλή βραδιά και καλά να περάσετε. Καλή βραδινή, καλή πρωί και του χρόνου τέτοια μέρα να είμαστε καλά. Και όλοι οι Αγίοι να είναι κοντά μας. Ως πότε θα έχω υπομονή, ως πότε θα έχω δύναμη υπομονή να κάνω. Στερέψανε τα μάτια μου και δάκρυβλιο δεν βγάνω. Θα περιμένω να σε δω καλέ μου πριν πεθάνω. Μοίρα κακή με δίκασες, ό,τι αγαπώ να χάνω. Θεέ μου σε παρακαλώ, έλα να βοηθήσεις σε όλα μας τα προβλήματα, να αρθείς να δώσεις λύσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ και περιμένουμε το Θεό να μας οδηγήσει τον καλό δρόμο, να μην έχουμε πια προβλήματα.
0: Να είστε καλά κυρία Μαρία, σας ευχαριστούμε
1: ευχαριστώ
0: ιδιαίτερα.
1: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους.
0: Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς, γιατί καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει εταιρεία Δαυράδος Δελιπερδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές στηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δελιπερδοδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε Βαγγέλη Γιαννάκη.
1: Εγώ δεν είχα βάσανα.
0: Στην παρέα στην Αγία Βαρβάρα. (28) 41 0 25 010 το τηλέφωνο μας για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: Ακούστε τώρα ένα μήνυμα που μου ήρθε μόλις τώρα.
1: Στην ύστερη μαναπνοή, άμα να αναπνοή.
0: Εγώ είμαι, λέει ο Γιάννης, και κάνω παρέα του φίλου σου του πειραχτήρι απόψε, γιατί είμαστε δρομολόγιο με το λεωφορείο.
1: Μια φάνη πέφτει μια.
0: Δεν θα σου πω, Γιάννη. Καλά να πάθεις. Έχει το νου σου. Αν και αυτός είναι καλός οδηγός, απλά τον επηρεάζω.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Νίκη Λεονταράκη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κυρία. Τι κάνετε?
0: Δεν θυμάμαι πως μου το πει μια ακροάτρια προχθές. Να χαρίσω, λέει, όλο το πρόγραμμα στη Μαζοκοπάκαινα.
1: Αλήθεια?
0: Α, δεν θυμάμαι ποια ήταν.
1: Ναι, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ τι αφιερώνω το απόψινο πρόγραμμα, όποια και να ήταν. Να πούμε λίγες μαντινάδες.
0: Όσες θέλετε.
1: Λοιπόν, ανεκατότερα, λέει, της φιλιάς και ψεύτρα της αγάπης. Πως έπαψα να σ' αγαπώ, ήρθε καιρός να μάθω. Πως έπαψα να σ' αγαπώ, θα σου το φανερώσω. Για θα σου κάνω πείσματα μέχρι να σε σκοτώσω. Απόκληρη από την καρδιά την έχω καμωμένη. Να ξαναμπεί δεν πρόκειται, όσο κι αν επιμένει. Μην επιμένεις, λέει, στην καρδιά να μπεις να πιάσεις θέση. Γιατί θα νιώθεις δεύτερη και δεν θα σου αρέσει. Δεύτερη πάντα, λέει, θα άρχεσαι και καταϊδρωμένη. Για την καρδιά που πλήγωσες την έχω αλλού δοσμένη. Συμβουλογράφο εκάλεσα να κάνω διαθήκη. Να σου την πάρω την καρδιά γιατί σε άλλη ενίτσι. Συμβουλογράφο εκάλεσα να την αποκληρώσω. Τη θέση που είσαι στην καρδιά σ' άλλη να την εδώσω. Σ' αγάπησα, σε λάτρεψα, τσίμνογα στο όνομά σου. Μα όσα την τρίχα με έβγαλες από τα όνειρά σου. Χωρίσαμε και δεν μπορώ το χωρισμό να αντέξω. Και εσύ μου λες υπομονή να κάνω να παλέψω. Χωρίσαμε και δεν μπορώ, λέει, να βρω τα βήματά μου. Και εσύ γελάς και χαίρεσαι για την κατάντια μου. Χωρίσαμε και στη ζωή σχέδια μπλιό δεν κάνω. Αφού εσύ γίνηκες όνειρο που δεν φτάνω. Καλή συνέχεια.
0: Τι να πούμε τώρα, κυρία Νίκη, τι να πούμε. Τι να πούμε, δεν υπάρχουν σχόλια καν. Καθόλου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή
0: να είστε
1: συνέχεια,
0: καλά.
1: Κύριε Γιάννη.
0: Καλό βράδυ. Φύγε
2: μα άχι αγάπη μου, φύγε ξεσηκώνεται.
0: Λοιπόν, στο Μιχάλη από τη Νέα Πολύ. Ζήτησε να ακούσει η Ρόδο το Ζαχαριουδάκη και η Κωνσταντίνα Ζαχαριουδάκη. Θα το ακούσουμε, Μιχάλη, μετά τις διαφημίσεις, γιατί μεν 2,5 λεπτά δεν προλαβαίνουμε να το ακούσουμε τώρα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: 62χρονος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο από το πέρασμα της κακοκαιρίας, ενώ βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο και παρασύρθηκε στη θάλασσα από ορμητικά νερά στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου. Προβλήματα σε Εύβοια, Σκιάθο και άλλες περιοχές της χώρας. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ένας ανήλικος μαθητής, ασυνόδευτος πρόσφυγας Αιγυπτιακής, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άλλους ανήλικους στο κέντρο της Αθήνας. Ακριβότερα έως και 645 ευρώ σε σχέση με πέρσι θα πληρώσει ένα νοικοκυριό για να προμηθευτεί 1500 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, παρά τη συνδυασμένη έκπτωση των 40 λεπτών ανά λίτρο από το κράτος και τα διουλιστήρια. Η φετινή περίοδος ξεκινά με σημαντικά υψηλότερες τιμές, ενώ οι νέες παρεμβάσεις περιορίζουν μεν τις αυξήσεις, αλλά δεν επαναφέρουν το κόστος στα περσινά επίπεδα. Έφοδος της αστυνομίας στο μεγαλύτερο αντιπολιτευόμενο κανάλι της Τουρκίας. Διακόπηκε η ενημέρωση. Την επιβολή φόρου ζάχαρης στα αναψυκτικά και γενικώς στα ζαχαρούχα ποτά ενέκρινε η γερμανική κυβέρνηση. Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Έρχεται χειμώνας. Καιρός να αλλάξουμε λάστιχα στο αυτοκίνητό μας για σιγουριά και ασφάλεια στις διαδρομές μας. Επιλέγουμε πράσινο σημείο Σαββουϊδάκη με σεβασμό στο περιβάλλον. Λάστιχα αυτοκινήτων παντός τύπου, επιβατηγά, ημιφορτηγά και 4x4. Σαββουϊδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Τεχνογνωσία και καλές τιμές. Με κάθε αλλαγή ελαστικών, δωρεάν ηλεκτρονικός έλεγχος σε φρένα, ανάρτηση, ευθυγράμμιση. Σαββουϊδάκης στην Αγία Βαρβάρα. Επίσημος συνεργάτης των εταιριών Triangle και Cross Leader. Καλό χειμώνα και καλά δρομολόγια.
6: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Decagro μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Decastin. Νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Decagro. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο.
7: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
8: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
9: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
12: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58090. Ηράκλειο.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φίλες και φίλοι. Γεια σας που άνοιξατε τώρα τους δέχτες σας. Ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρούκο. Μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3 για το Λασίθι. Και το ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο. Ιντερνετιά σε όλο τον κόσμο. Την εκπομπή που σας προσφέρει το εστιατόριο Μαϊστράλι, Ακτή Παγκάλου και Εύανς, στην Κυτροπλατεία στον Άγιο Νικόλαο. Και η εταιρεία Δαβράδος Δέλη Παλταδάκης, χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επίχευες κτηρίων. Ακούμε τον καλό φίλο τον Χρήστο Θατομακράκη.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Κατερίνα από τη Βιάνο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπερίζω όλο τον κόσμο, όλη την παρέα μας, οι φίλους μας, όλους, την κυρία Καλεντάκη που άκουσα με την ωραία τα πράγματα που είπε, την καλησπέρα μου, την κυρία Κοντικάκη, την κυρία Γενία, ευχαριστώ για την καλησπέρα και όλες τις φίλες εκεί στον Τιμπάκη, όλο τον κόσμο, την καλησπέρα μου, την αγάπη μου για την κυρία Νίκη, δεν υπάρχουν σχόλια να κάνουμε, πάντα μας αφήνει άφωνους με αυτά που λέει. Το μόνο που θα τσιπώ, ψηφιδωτότσα για Σοφιά, είσαι στο μοναστήρι και εύχομαι ο χρόνος που περνά ποτέ να μη σε φτύρει. Λοιπόν, την αγάπη μου κυρία Νίκη, και να τη βάλεις στο αγαπημένο τζιγιό τον Αντώνη, το μαζοκομπάκι. Ούτως ή άλλως
0: έχουμε να παίξουμε μαζοκομπάκι.
1: Τώρα εγώ θα πω την αυτή μου, δεν ξέρω τι έχετε βάλει. Αν πέσει κόκκινη βροχή στις τόπους που συχνάζεις. Αν έχετε κάτι άλλο, ό,τι είναι αφιερωμένο και από μένα.
0: Επειδή έχουμε πρόβλημα χρόνου, κυρία Κατερίνα.
1: Ναι, θα, ό,τι βάλετε θα λοιπόν τσιχαρίσουμε. Από τον Αντώνη.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ό,τι έτσι βάλετε λοιπόν από έτσι τον Αντώνη, αφιερωμένο στη μαμά του και στον παπά του.
0: Έτσι, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, την αγάπη μου, καλή βραδιά.
0: Καλά να είστε, καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Για πάμε τώρα να ακούσουμε το κομμάτι που ζήτησε ο φίλος μας ο Μιχάλης από την Νεάπολη. Εγώ και εσύ.
2: Κουράσει να μη φοβηθείς.
0: Η Ρόδο το Ζαχαριουδάκης.
2: Να μη φοβηθείς και κλούθα μου στο ζάλο.
0: Με την ανιψάτου την Κωνσταντίνα τη Ζαχαριουδάκη.

0: υπέροχο κομμάτι. Θα το ακούσουμε από εκεί που θα σταματήσει τώρα, γιατί πρέπει να καλησπερίσουμε την κυρία Εύα. Καλησπέρα, κυρία Εύα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Και αυτό άφηνε να παίξει, μ' αρέσει, θα τα άκουγα κι εγώ. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο, στο Σωμαροστελή που άκουσα νομίζω πρώτο, σε όλο τον κόσμο. Και να πω εγώ, μποδίζω λέει όπου για σταθώ, κι είμαι αυτός που φταίει, μα κάθε μποδίο για καλό, η παροιμία λέει.
0: Αυτή μου φαίνεται ότι γράφει και για μένα, είμαι αντιλαδευτή.
1: Για σένα ποιος την έγραψε, εδώ τη διαβάζω από τους...
0: Είπα, νομίζω ότι γράφει και για μένα.
1: Ναι, νομίζεις, δεν είπε σε σόξο.
0: Να είστε καλά, κύριε Εύα, να είστε καλά.
1: Εντάξει.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Να σου πω ακόμα δύο.
0: Να πείτε.
1: Με περηφάνεια λέει στη ζωή, τον πόνο αντικρίζω. Και πριν να βγει το δάκρυ μου, με γέλιο το σκουπίζω. Δε θέλω πέτρινη καρδιά, καλιάν αυτή που έχω, κι ας έρχονται με στη ζωή στιγμές που δεν αντέχω. Καλησπέρα και για εχθές το βράδυ που δεν σ' άκουσα.
0: Α, δεν μας ακούσατε. Καλή. Απουσία λοιπόν.
1: Ναι, μπα, δεν νομίζω. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κύριε.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Εταιρεία Λαβράδος Δεγιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές στηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Λαβράδος Δεγιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην Ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Λοιπόν, θα διαβάσω τώρα ένα μήνυμα. Είναι από το Στέλιο τον Αποστολάκη, τον καλό φίλο. Τεράστια δύναμη στο στίχο ο Στέλιος. Γράφει λοιπόν στο απόψινό του μήνυμα: καλησπέρα με αγάπη από Ρέθυμνο. Αν υπάρχει το σιρτάρι Μπικάκης Μανολιώδης, βάλε μου το φίλε Γιάννη. Εγώ Στέλιο θα κάνω κάτι άλλο πρώτα, πριν το κομμάτι που ζητάς. Φίλοι και φίλοι, πάμε να ακούσουμε κάτι από Στέλιο Αποστολάκη.
4: Ήδη εκράφιες και χαρτί και ήρθες στην αγκαλιά μου και μου πες: γράψε μου μπαμπά τι πάει να πει αγάπη. Κι εγώ θυμούμαι τη στιγμή σαν το έγραφα καρδιά μου, που ένα χεράκι μια σταλιά μου σκούπιζε το βάτι και σου είχα πει: η Παναγιά τη γέννησε παιδί μου και μοίρασε την ο Χριστός χωρίς να θέλει πίσω. Κι εγώ που εθάρρουν πολλά πως αγαπάει η ψυχή μου, δεν είχε αξιώσει ο Θεός πριν έρθεις να τη ζήσω. Μια νένια γράφτηκε γι' αυτή και έχει Θεού σφραγίδα, να δίνεις και να μην ζητάς ποτέ για τον εαυτό σου. Κι εγώ πως είναι να αγαπάς αν ένιωσα, αν είδα αυτό που το μάθες εσύ, εσύ και ο αδερφός σου.
0: Απλά τεράστιος ο Στέλιος Αποστολάκης. Πάμε να ακούσουμε το Σιρτάρι με το Στέλιο τον Πηγάκη και τον Γιώργη τον Μανολίδη.

0: Όπως βλέπω έχουμε πρόβλημα χρόνου ήδη.
1: Το χαπί στο φεύγα σου τίποτα μην άφησες.
0: Τα γενέθλια κυρία Μαρία από το Αργαλοχώρι θα τα ακούσουμε αύριο βράδυ. Θα σου χαρίσω το συγκεκριμένο κομμάτι από σε. Ήδη πιέζουμε χρονικά πάρα πολύ.
1: Τίποτα μην αφήσεις ακόμα και τα Χρισταγή.
0: Σωμαροστελή, το επόμενο κομμάτι είναι αυτό που ζήτησες.

0: μνημόνι.
1: Μια μεγάλη καλησπέρα στο φίλο μας τον Νίκο τον Τρανουδάκη. Καλησπέρα σε όλη την Άξο. Ο Νίκος γράφει στο απόψινό του μήνυμα: καλησπέρα Γιάννη, καλησπερίζω όλο τον καλό σου ακροατήριο. Καλή εκπομπή, τα χαιρετίσματά μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Όλο το πρόγραμμά μας χαρισμένο στον Νίκο τον Τρανουδάκη, την παρέα του και όλη την Άξο.

0: Έτσι, για να τα ακούσουμε όλα, λίγο απ' όλα λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Βραχιόλι με τον άρχοντα, τον Βασίλη, τον Σκουλάκη και τον καλό μας φίλο, τον Αντώνη, τον Μαζοκοπάκη. Χαρισμένο από το φίλο μας το Σόμαρο Στελή από τη Λογρία, σε όλο το ακροατήριο, ξεχωριστά στην παρέα του, στους φίλους του.
1: Εγώ θα βάλω,
0: χαρισμένο,
1: εγώ θα βάλω την καρδιά
0: στις γωνίες του Αντώνη του Μαζοκοπάκη,
1: την καρδιά,
0: και να τον χαίρετε.

0: Πάμε στη γραμμή μας κατευθείαν, γιατί πρέπει να είναι από πολύ μακριά. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι από Νέα Υόρκη. Παρακαλώ.
1: Ναι, τι είναι.
0: Καλώς στην κυρία Ελένη. Καλό απόγευμα στη Νέα Υόρκη. Μας ακούει η κυρία Ελένη? Κάτι πρέπει.
1: Καλά είμαστε.
0: Ναι, τώρα σας ακούμε.
1: Ναι. Καλά είμαστε, λέω. Εσείς καλή βραδιά να έχετε και εμείς καλό απόγευμα. Τώρα έχει λίγο συννεφιάσει, δεν νομίζω να βρέξει, δεν ξέρω. Μόλις το άνοιξα, λίγη ώρα την είχα βγει έξω και δεν την άκουσα όλη την εκπομπή. Όλα καλά, τι άλλο να πω.
0: Να είστε καλά, κυρία Ελένη.
1: Ένα τραγούδι, ό,τι νομίζετε
0: εσείς. Όλο το πρόγραμμα. Όλο το πρόγραμμα.
1: Όλο το πρόγραμμα.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Και θα ξαναπούμε πάλι με αύριο.
0: Να είστε
1: μετά
0: καλά.
1: Είναι, ναι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, υπάρχει Στελιανέ κάτι που καλά. Ένα πράγμα θα πω.

0: κάθε σφαγή και μάχη. Κάθε σφαγή και μάχη γιατί η Αττίκα.
1: Λοιπόν,
0: στο γέλιο σου θα βρουν.
1: Στέλιο, Αποστολάκη.
0: Γιατί στο γέλιο σου θα βρουν τη λύση που υπάρχει.
1: Εντάχει, που δεν ασχολούμαι τον τελευταίο καιρό με τη Μαντινάδα. Μόλις τώρα. Πιο καινούργια μου για σένα, χαρισμένη. Εμείς οι δυο, Στέλιο, εμείς οι δυο δεν ήτανε τυχαίο να βρεθούμε. Φαντάσου όντε θα σμίξουμε τα πάθη μας να πούμε.
0: Να βρει από σένα τη χαρά και όχι στην κάθε μάχη. Να βρει από σένα τη χαρά και όχι.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
3: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
3: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22720.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
3: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892.

0: σε σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 70 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 195 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 255 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 385 ευρώ. Πόρτες αποθήκης από 220 ευρώ και πόρτες εισόδου από 440 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Ξηδάτο Λουκάνικο 9,98. Γουρουνάκι Γάλακτος 7,98. Χοιρινές μπουκές και σνίτσελ χοιρινό 5,98. Χοιρινός λαιμός 4,98. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο 3,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
6: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
7: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση. Ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
8: Από φωτιά και σίδερα.
7: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
8: Από φωτιά και σίδερα.
7: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.

0: κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες «Καλό ταξίδι».
1: Παίρνω για την αγάπη σου ο κόσμος να χαλάσει.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Παναλάβω τη Μαντινάδα, γιατί η συχνότητα από τον Ερωτόκριτο ήταν σε διαφημίσεις ακόμη. Ο Στέλιος ο Αποστολάκης, φίλες και φίλοι, μου έστειλε μόλις πριν από λίγο. Είδα από μένη σαν κοιτάς απόφεγγω στο χρόνο η αγάπη και η εκτίμηση. Πέντεξε ανθρώπο μόνο. Στέλιο, να έχεις πάντα την υγειά σου, να αγαπάς, να χαίρεσαι ό,τι αγαπάς.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Μαρίκα από τον Τιμπάκη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη. Κάτω το κρεβάτι του πόνου, μπορώ να λέω το καλησπέρα.
0: Βεβαίως, και είναι συγκινητικό που ενώ είστε άρρωστοι επικοινωνείτε μαζί μας.
1: Βέβαια, εσείς μου κρατάτε συντροφιά. Άλλο κανένα δεν έχω. Δεν έχω και λέω. Θα διαβάσετε δυο ματινάδες από το Κουρσάρ το βιβλίο είναι.
0: Να πούμε για τον φίλο τον Ηλία τον Φανουράκη. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τον Ηλία, γιατί δεν ισχύει το παλιό Viber που έχει ο Ηλίας και χρειάζομαι λίγο χρόνο ακόμη, φίλε Ηλία, για να δώσω το καινούριο Viber στον αέρα.
1: Α, έχει καινούριο βιβλίο, μπράβο.
0: Όχι, καινούριο Viber λέμε κυρία Μαρίτα, για να μπορεί ο Ηλίας να μου στείλει τα κειμένα του.
1: Α, μπράβο, μπράβο. Εσείς που ξέρετε τεχνολογίες, εγώ δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ επειδή το είχα το χαρτί αυτό του Ηλία το βιβλίο, μπορεί να είναι του Ηλία. Του Ηλία πρέπει να είναι η Ματινάδη. Ο χρόνος λέει φύρει το κορμί και την καρδιά ο πόνος. Μα πιο μεγάλο βάσανο άνθρωπος να είναι μόνος. Να σε μπορώ στεναγμός, τα σχέλη μη προβαίνει. Να μην κατέσει ο καθείς ή τα καημός με δέρνει. Λένε και οι δυνατές καρδιές, όσο κι αν προσπαθούν και αν κάνουν πως χαίρονται, άλλους οντεθωρούν. Αυτές. Με πολύ
0: καλά.
1: Αγάπη για όλο
0: να
1: τον κόσμο και ιδιαίτερα για αυτές οι κυρίες, οι φίλες μας που μας έχουν πάρει τηλέφωνο. Τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Περαστικά σας και σύντομα.
1: Να είσαι καλά. Ήλιγκος είναι, δεν είναι καμιά αρρώστια Παναγία μου, αλλά με.
0: Περαστικά λοιπόν η ταλαιπωρία.
1: Ναι, ταλαιπωρούμε.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.

Πάμε τώρα να ακούσουμε Αντώνη και Μανιό Κουκλινό στη Γλυκοριά στο Κάρταλο. Είναι το κομμάτι που ζήτησε ο καλός μας φίλος ο Μιχάλης από το Κουτσουρά στην Ιερά Πέτρα και το χαρίζει σε όλο το ακροατήριο. Εμείς να το χαρίσουμε στην Ευαγγελία τη Γιαπιτζάκη και την παρέα της στο Ρέθι.

0: Για να ακούσουμε χορηγούς τώρα.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: εταιρεία Δαυράδος Δεγιπαλταδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δεγιπαλταδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Ζάχαρης Μελεσανάκης στη συνέχεια, Μανώλης Κακλής. Πέτσι ζηλιάρας του καρδιάς. Εσύ. Για το φίλο τον Κωστή από την Ιερά Πέτρα που το ζήτησε για την παρέα του.

0: σκεφτείς ούτε.
1: Καλός φίλος ο Μανώλης ο Ρασιδάκης στη γύρα και στο τραγούδι. Με τον άλλο καλό φίλο το Δημήτρη το Σικλέτο στο Λαούτο. Στον Πάσο ο Γιάννης ο Κουμάκης. Και στην κιθάρα ο Άρης ο Σομαράκης.

προλαβαίνουμε να ακούσουμε. Παντελή Σταυρουλάκη. Για τον κύριο Μανώλη. Μας ακούει από Ηράκλειο. Σε ευχαριστώ κύριε Μανώλη για τα καλά σου λόγια. Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσεις να βγεις και στον αέρα.

0: Κάπου εδώ όμως, φίλες και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε και για απόψε. Κοντά σας για δύο περίπου ώρες ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. Εκπομπή που σας προσέφερε το εστιατόριο Μαϊστράλι, Ακτή Μπαγκάλου και Εύανς, στην κεντροπλατεία στον Άγιο Νικολάου, και η εταιρεία Δαβράδος Δελιπαλταδάκης. Βαφές, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές κτηρίων. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Πρώτα ο Θεός, είμαστε καλά. Αύριο το βράδυ στις 7. Καλά να περνάτε. Καλό σας βράδυ.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58090. Ηράκλειο.
7: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
8: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Κρίστη Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
9: Κομπή που την ακούτε σε κάθε νομό, στο ραδιόφωνο σας. Καλώς ορίσατε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλή εβδομάδα, μιας και την Δευτέρα κάποια κοινωνική υποχρέωση δεν μας επέτρεψε να κάνουμε την παρέα μας, έτσι λέμε σήμερα καλή εβδομάδα. Είναι Τετάρτη, είναι 14 του Οκτώβρη, στην καρδιά σχεδόν του μηνός. Ένας Οκτώβρης που δείχνει άγριες διαθέσεις, καλοκαιρινός λέει, χειμερινός. Στέγιος Μπικάκης, παραπονέματα. Καλώς ορίσατε, καλή βραδιά να περάσουμε. Κρητικό ράμα από τα Χανιά, 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Καλησπέρα, Ερωτόκριτος, 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίθι. Οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Καλώς ορίσατε, Στέγιος Μπικάκης ανοίγει την αυλία, παραπονέματα.

Και βέβαια για να κάνουμε την παρέα μας, μονόδρομο στο 28-210-40-140. Και για όλους εμάς που σε φάρμα ανά τον πλανήτη, www.kritikorama.com και μέσα από την ιστοσελίδα του Ερωτόκρι.

0: Μια καλησπέρα μας στέλνει η Πόπη από την Αττική. Λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή. Πολλά φιλιά λέει στους γονείς μου στα Χανιά. Να είστε καλά κι εσείς. Η Μαρία έστειλε ένα email. Η Μαρία, καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Αφιερώνω στην οικογένεια Διαμαντάκη την Βασίλισσα του Χρύσανθου Μακράκη. Βεβαίως, σε λίγο.
1: Τα όμορφα τα μεγάλα πριν γεννηθώ στον έρωτα πέσανα για όλα τα άλλα.
0: Η κακοκαιρία είναι σφοδρή. Συνεχίζετε να προσέχετε, ιδιαίτερα για εσάς που κινείστε στο εθνικό δίκτυο, γιατί είναι δύσκολη η ορατότητα, είναι και τα κολονάκια, είναι και τα έργα που γίνονται. Είναι προβληματική η οδήγηση, θέλει μεγάλη προσοχή. Τα μάτια μας 104. Για εσάς που κινείστε, κάπου εκεί στον Κυλιάρη έχει πέσει και ένα δέντρο. Και γι' αυτό να προσέχετε εδώ στην Εθνική Οδός, προς τις Καλύβες.

0: Και αυτή την ώρα προσκύσαμε εκεί πως από κόρνα βρέχει πάρα πολύ καταρακτοδός. Να προσέχετε. Και στην πόλη εδώ στα Χανιά βρέχει. Θα έλεγα σποραδικές νεφώσεις. Δεν φεύγουν και τα βαπόρια από εδώ από τα Χανιά. Αύριο το πρωί 9.30 ώρα θα φύγουν από τη Σούντα και τον Πειραιά.
1: Σε αυτά βυθούς βουλιάζει σαν του καθρέφτη το γυαλί. Πάνω γυαλί κοιτάζει.
0: Πάμε και στην Τόνια μας να μας πει τι γίνεται στο Ηράκλειο. Καλησπέρα Τόνια μας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Βρέχει και εκεί πολύ, ε.
2: Ναι.
0: Τι να κάνουμε, χειμώνας.
2: Εντάξει.
0: Αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα.
2: Σε
0: ευχαριστώ πολύ. Η αγάπη και η εκτίμηση είναι αμοιβαία. Ό,τι παίξει για σένα, Τόνια μας. Την αγάπη μου και στο Ηράκλειο. Καλό ξημέρωμα. Ευχαριστώ.

Καλησπέρα, ευτύχη από τον Αποκόρνα καθοδόν στα Χανιά. Υπάρχει, λέει, πάρα πολύ βροχή. Μεγάλη προσοχή, λέει, Κωστή, για όλους που κινούνται στο εθνικό δίκτυο. Έτσι είναι, φίλε μου, μεγάλη προσοχή.

Παραπονέματα, Στέλιος Μπικάκης, μια καλησπέρα με στέλνει και η Γιάννα από την Κίσα. Μου λέει καλησπέρα Κώστα, καλό χειμώνα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα, να είσαι καλά. Μια καλησπέρα και από το Τυμπάκι, ελάχιστη βροχή λέει είναι στο νότο στο Τυμπάκι μου, με ενημερώνει η φίλη μας η κυρία Μαρίκα για όλη τη ραδιοπαρέα του Ερωτόκριτου και του Κρητικοράματος και στην εκπομπή την ευχαριστώ. Σε λίγο λίγο την επιλογή της. Προς το παρόν Γιώργης Μανογιούδης, βαρύ βαρύ, βαρύ βαρύ το ζάλα μου.

καλησπέρα και στον Ευτύχη. Μας ακούει στο χώρο της εργασίας του. Καλή δουλειά, να είστε καλά. Και θέλω να πω και ένα περιστατικό που μου συνέβη τη Δευτέρα το μεσημέρι. Πήγαινα με δύο φίλους σε μια κοινωνική υποχρέωση σε ένα ορεινό, πολύ ορεινό χωριό της Κισάμ εδώ στα Χανιά. Με το αυτοκίνητο ενός από τους δύο φίλους. Κάποια πέτρα που πάτησε εκεί στο δρόμο δυστυχώς έκοψε το λάστιχο. Με αποτέλεσμα να βγούμε από το δρόμο και σε κάποιο χαντάκι να σκάσει και το άλλο λάστιχο. Τέλος καλό, όλα καλά. Βέβαια πρέπει να πάμε και στην τελετή, στην κοινωνική μας υποχρέωση. Ορεινός εκεί το μέρος που μείναμε. Σταμάτησαν δύο παιδιά με ένα αυτοκίνητο, μας τράβηξαν. Το αυτοκίνητο βέβαια είχε κινητοποιηθεί. Και μετά περνούσε και κάποιος άλλος κύριος. Δεν συγκράτησε βέβαια τα ονόματα των παιδιών του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκεί στην Δρακόνα Κισάμου, που σταμάτησαν με ένα αγροτικό και ένα τρακτέρ. Αλλά σταμάτησε και κάποιος κύριος που πήγαινε εκεί κοντά προς την τελετή. Χωρίς δεύτερη κουβέντα μας πήρε ο άνθρωπος. Μάλιστα έπεσε και το κριτικό ράμα. Το όνομα του είναι Δημήτρης Παρτσαλάκης. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήγες, μας έβγαλες από τη δύσκολη στιγμή εκεί. Στην κοινωνική μας υποχρέωση, μας περίμενες και μας επέτρεψες τα Χανιά χωρίς να μας γνωρίζεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάντως. Αυτό είναι ένα μήνυμα ότι υπάρχουν και άνθρωποι.

Να και μια από τις πρώτες καλησπέρες από την Αμερική, από τον Brooklyn. Γεωργία Καλλιτεράκη λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ, Γεωργία μου. Υπάρχουν λοιπόν και στις δύσκολες μέρες που ζούμε και ανθρωπιά και άνθρωποι. Αυτό το είδα τη Δευτέρα που μας έτυχε ένα μικρό ατύχημα με το αυτοκίνητο. Ακινητοποιήθηκε, σταμάτησε ο άνθρωπος, Δημήτρης Παρτσαλάκης λέγεται. Μας πήγε στον προορισμό, μας περίμενε 2 ώρες και μας γύρισε και στα Χανιά. Και μέσα από την εκπομπή θέλω να του πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ.

0: ό,τι καιρό και αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Ράμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Εδώ είμαστε από τα Χανιά, μας ακούτε από το Κρητικό Ράμα 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ζωντανά μας ακούτε όμως επίσης το ραδιόφωνο σας μέσα από τον Ερωτό Κρήτο 87,9 για όλο το νομό Ηρακλείου και το νομό Λασιθίου. Κάνουμε την παρέα μας, ενώνουμε μουσικά την Κρήτη, τους ανθρώπους αποσφαιρίζουμε σε μια καθαρά χειμουνιάτικη βραδιά του Οκτώβρη. Ένας Οκτώβρης που είναι ασυνήθιστο βέβαια, είχαμε καλομάθει στην καλοκαιρία, τώρα λίγο γκρινιάζουμε, αλλά όλες οι εποχές του χρόνου έχουν σημαντική αξία για τη ζωή μας. Και η Ρούλα Μπούχλια Γκανά από τα Χανιά λέει: καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους που ακούνε Κρητικό Ράμα και Ερωτόκριτο. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, στο Μάντε, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη και στον καθένα ξεχωριστά. Κακοκαιρία πλάκωσε, παιδιά. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους.

νύχτα που πέφτει κεραυνός. Τα λόγια ξεφύγουνε, έχουνε την ίδια δύναμη, μα πιο πολύ πονούν.

Κακοκαιρία πλάκωσε Μπόρα και Κοκοσάλη, ιδιαίτερα μέχρι αύριο το μεσημέρι θα διαρκέσει στην Κρήτη. Μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες για τις μετακινήσεις σας. Θα έχουμε μια ανάπαυλα καλοκαιρίας και από ό,τι βλέπω την ερχόμενη εβδομάδα πάλι κακοκαιρία. 28-210-40-140, καλησπέρα στην κυρία Σοφία στον Κουμπέ, στο Ρέθυμνο, εκεί στην πόλη. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Παραπονιάρικο σκοπός Αντώνης Μαντζοκοπάκης και για το τυμπάκι για την καλή μας φίλη την κυρία Μαρίκα. 28-210-40-140, όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, να έρθετε στην παρέα μας στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στο νερό.

0: Όσοι θέλετε και στον αέρα τα μηνύματα και τις αφιερώσεις σας, πάμε την Τιμπάκη και πάλι. Καλησπέρα, τι κάνουμε.
1: Καλησπέρα και εγώ.
0: Δεν καλησπέρα. Έβρεξε λέει πολύ στον Τιμπάκη, εκεί είναι πιο νότια.
1: Εντάξει, έβρεξε
0: τώρα. Εντάξει. Και το λίγο καλό είναι. Χρειάζεται.
1: Καλησπέριζω το Κρυπτόραμα, εσάς ιδιαίτερος, το Μανώλη, το Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο, την κυρία Βοντικάτση, την κυρία Νίτση, τις Κατερίνες, την κυρία Καλεντάτση.
0: Όλη την παρέα μας.
1: Ναι, όλους που ακούνε Κρυπτόραμα.
0: Ήδη παίζει μαζοκοπάκι για σας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καλό ξημέρωμα στο Τιμπάκι και στο Ηράκλειο στο Νότο. Ευχαριστώ. Να και σούδα εδώ στα Χανιά. Γιάννης Μάρακας, καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα στα σουδιανάκια μας.

0: Άλλη μια αγαπημένη φίλη από την πόλη του Ηρακλείου, από η κυρία Εύα μας. Καλησπέρα, κυρία Εύα μας. Τι κάνετε απόψε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Κωνσταντίνε μας.
0: Καλή εβδομάδα
1: μια
0: να έχουμε.
1: Χαρά.
0: Χαίρομαι.
1: Εδώ να την δεις τη βροχή.
0: Και εδώ πάρα πολύ. Πάρα
1: εδώ
0: πολύ.
1: Να δεις τι γίνεται. Πυρασβεστικές.
0: Το
1: εδώ.
0: Θέμα να μην κάνει καταστροφές. Είναι ευεργετική να μην κάνει καταστροφές στον ανθρώπο.
1: Ήσυχη είναι η βροχή. Αλλά είναι πλημμύρα, πάρα πολύ.
0: Αυτό είναι λίγο δύσκολο.
1: Πολύ νερό.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Δυσκολεύει τη ζωή μας, τις μετακινήσεις. Τέλος πάντων, καλό είναι να προσέχουμε.
1: Είναι βράδυ, και είναι ο κόσμος ήσυχος. Δεν έχει μετακινήσεις.
0: Ναι, είναι, εντάξει, δεν χρειάζεται ναι. Ιδιαίτερα αυτές τις ώρες.
1: Βέβαια, και δεν χρειάζεται.
0: Είδαμε και στη Ρόδο. Υπήρχε μια.
1: Εσείς στενοχωρήθηκα αυτό.
0: Όχι,
1: που
0: όχι, δεν πάθαμε. Ένα μικρό ατυχηματάκι ήταν, αλλά ευτυχώς δεν πάθαμε εμείς τίποτα. Ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Υπάρχουν άνθρωποι, ναι, δόξα τω Θεώ.
1: Οι φίλοι
0: ναι,
1: σου.
0: Ναι, όλα
1: είστε.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ. Μη χειρότερα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Κώστα.
0: Όχι, όχι, ένα ελάστικο μας έπιασε και βγήκαμε λίγο από τον δρόμο. Δεν πάθαμε τίποτα ιδιαίτερο. Απλά
1: να
0: δεν είχαμε μέσα.
1: Να καλησπερίσω κι εγώ όλο το ακροατήριο με σε καθυστερώ. Τον κύριο Σωμαροστελή, τον κύριο Δημήτρη, τη ρούλα μας ιδιαίτερα που άκουσα και να σου πω, ρούλα μου, μορφές που αγαπηθήκανε, δε σβήνουνε στο χρόνο και ας έρχονται στα όνειρα και στις αναμνήσεις μόνο. Ρούλα μου, σ' αγαπώ. Με την αγάπη μου.
0: Καλό ξημέρωμα να έχουμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Την αγάπη
1: βάλε του Μανώλη, λέει, τον καφετζή.
0: Ό,τι θέλει ο Μανώλης μας. Σας ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Κώστα. Γεια σας.
0: Την αγάπη μου στην πόλη του Ηρακλείου. Καλησπέρα και στον κύριο Γιώργο στο Οροπέδιο Λασιδίου. Να είστε καλά. Ανατολική Κρήτη.

0: Και εδώ Δυτική Κρήτη, Παζινό, Ακρωτήρι, ένα όμορφο χωριό εδώ στα ψηλά στο Ακρωτήρι, δίπλα στο αεροδρόμιο Γιάννη Καλογιάννη. Καλησπέρα, τι κάνετε, ε? Καλή εβδομάδα.
1: Καλά, καλά.
0: Χαίρομαι, βρέχει τώρα εκεί πάνω?
1: Όχι, όχι, εδώ το βράδυ όχι.
0: Ναι, συνήθως είναι περίεργος ο καιρός. Όταν βρέχει εκεί στο Ακρωτήρι, δεν βρέχει εδώ στην πόλη, στα Χανιά, ναι, και το αντίθετο.
1: Ναι. Μα έβρεχε, σε εσάς έβρεχε.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πού αφιερώνετε?
1: Στα νύψια μου, στην αδερφή μου, στο γαμπρό μου.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Καρδιά μου, ποιος σε πλήγωσε, θα μου βάλεις.
0: Για ποιο θέλετε, πείτε μου.
1: Καρδιά μου, ποιος σε πλήγωσε.
0: Θα το ψάξω, σας ευχαριστώ. Την αγάπη μου στο Ακρωτήρι, στον Παζίνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άντε, καλό βράδυ.
0: Επίσης.

0: Έχουμε και εδώ από τα Χανιά, από τη Νέα Χώρα, τον Βαλάντη. Καλησπέρα, Βαλάντη, τι τα κάνεις?
1: Καλά.
0: Πάντα καλά. Στο... Δεν σε ακούω καλά, διακοπές στο κινητό.
1: Και σε όλου τα χωριανάκια μου που είναι συγγενείς μου το κοπέλι και όλου τη Αυρώπου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Και σε σένα.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Βαλάντη μου.
1: Και στα... σε τα ρίχες.
0: Έγινε, ευχαριστώ.

0: σκοπό. Και από την πόλη του Ηρακλείου πάμε Πλατανιά στα Χανιά, ένα όμορφο χωριό εδώ και με μεγάλη τουριστική κίνηση και όμορφους ανθρώπους. Καλησπέρα, συνονόματε.
1: Καλησπέρα, Κωστή μου.
0: Καλή εβδομάδα, ήταν βρέχει τώρα Πλατανιά.
1: Καλή εβδομάδα, ψυχαλίζει.
0: Ψυχαλίζει.
1: Πολύ αέρα έχει.
0: Πολύ αέρα, βέβαια. Ναι, έχουμε και απαγορευτικό στο βαπόρι. Δεν φεύγει το βαπόρι απόψε. Αύριο το πρωί, 9.30 ώρα από τη Σούδα και τον Πειραιά. Και αντιστρόφος.
1: Μπράβο, μπράβο. Τι είχε, σε πιέσε λάστιχο.
0: Ναι, ένα λάστιχο. Οδηγούσα με ένα μάξι, πηγαίναμε σε μια τελετή ενός φίλου και βγήκαμε λίγο από το δρόμο σε ένα καντάκι και δεν είχαμε και μέσα στην ερημία εκεί. Και περνούσε κάποιος άνθρωπος, σας είναι καλά, μας πήγε εκεί, περίμενε, μας γύρισε. Υπάρχουν και άνθρωποι, φίλε.
1: Πού πηγαίνατε,
0: στο Σάσαλο, σε ένα χωριό στο Σάσαλο, σε μια τελετή. Αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα.
1: Λοιπόν, για σένα,
0: σε ευχαριστώ,
1: για, σένα για όλο το ακροατήριο από το Α στο Μ, μίλιο ονόματα για να...
0: βέβαια. Μην μακρηγορούμε.
1: Λοιπόν, και Μαρκου, όλους πιάνει, έτσι, όσοι και μου κάνουν αφιέρωση, όλους, όλους.
0: Την αγάπη μου στον Πλατανιά. Να είσαι καλά.
1: Έγινε, αδέλφια,
0: καλό ξημέρωμα.
1: Καλό ξημέρωμα, γεια, γεια.

0: Πάμε πάλι στην πόλη του Ηρακλείου, σε μια αγαπημένη κυρία. Τι κάνετε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς όλους.
0: Καλά, σας ευχαριστώ.
1: Καλή βραδιά να έχετε όλοι, σας αγαπώ όλους. Και θα πληρώσω βέβαια τις μαντινάς μου απόψε στα παιδιά μου, στο Δημήτρη και στη Μαρίνα και στα εγγόνια μου. Στη Μαρίκα από τον Τιμπάκη της λέω περαστικά που είναι λίγο άρρωστη.
0: Α, περαστικά.
1: Ναι. Την Ευγενία που την αγαπώ πολύ. Όλους σας αγαπώ.
0: Όλη την παρέα. Σας ευχαριστούμε.
1: Όλη την παρέα μας.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
3: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Για το αυτοκίνητό σου, όταν μπορείς να βρεις αυτό που οι άλλοι ακόμα ψάχνουν, βρίσκεσαι στο δρόμο για Σαββουϊδάκι.
4: Τσάμπουμε στο αυτοκίνητο, τα πάθη μας ξεχνούμε.
2: Τεράστια γκάμα ανταλλακτικών για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων, επιβατικών και αγροτικών.
4: Καημοί και πίκρες φεύγουν, έτσι πόνοι μας περνούνε.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λάδια, φίλτρα, αμορτισέρ, μπαταρίες, μίζες, αξεσουάρ, φανοποιία, ζάντες, εξατμίσεις και ψυγεία στις καλύτερες τιμές. Φροντίζουμε για το αυτοκίνητό σας με εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία. Σαββουϊδάκι στο Ηράκλειο, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 49, στα Παλιά Κάτε και στην Αγία Βαρβάρα. Τηλέφωνα 2810-528-819 και 6974-760-2519.
4: Έλα να ζήσετε όλοι, οδηγία, αυτή είναι η ευχή μου.
2: Σαββουϊδάκι, επειδή τα ανταλλακτικά δεν είναι όλα ίδια.
4: Το τραγουδούν τα χείλη μου, το λέει και η ψυχή μου.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των
2: μίζες, αξεσουάρ, φανοποιία, ζάντες, εξατμίσεις και ψυγεία στις καλύτερες τιμές. Φροντίζουμε για το αυτοκίνητό σας με εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία. Σαββουϊδάκι στο Ηράκλειο, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 49, στα Παλιά Κάτε και στην Αγία Βαρβάρα. Τηλέφωνα 2810-528-819 και 6974-760-2519.
4: Έλα να ζήσετε όλοι, οδηγία, αυτή είναι η ευχή μου.
2: Σαββουϊδάκι, επειδή τα ανταλλακτικά δεν είναι όλα ίδια.
4: Το τραγουδούν τα χείλη μου, το λέει και η ψυχή μου.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας.

0: να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
2: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
2: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια. Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
5: Ειδών και σέρβις Χριστοδουλάκη.
6: 42 χρόνια δίπλα σας, με συνέπεια, εξειδίκευση και άριστη εξυπηρέτηση.
5: Μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών, σακούλες για όλες τις μάρκες κουπών και αξιόπιστο άμεσο σέρβις.
6: Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και σέρβις Χριστοδουλάκη.
5: Σε ιδιόκτητο κατάστημα Εφέδρων Πολεμιστών 44 Χανιά.
6: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210 75 515 και 28210 93 667.
7: Τελικά η φύση δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσει.
8: Γιατί μας χάρισε μια γαρδένια διαφορετική από τις άλλες.
7: Μια γαρδένια που κλείνει μέσα της τα πιο όμορφα άνθη και φυτά.
8: Και υπέροχα είδη δώρων.
7: Ανθοπολείο Γαρδένια.
8: Έχει πάντα την καλύτερη πρόταση για το πιο όμορφο δώρο.
7: Άνθη και φυτά που μυρίζουν άνοιξη κάθε εποχή.
8: Είδη δώρων για τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
7: Όσο για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναλαμβάνουμε να τις στολίσουμε με τον πιο όμορφο τρόπο.
8: Ανθοπολείο Γαρδένια.
7: Υπεύθυνη Σούλα Βρουλάκη Τσακυράκη.
8: Συναντήστε την καρδένια των ονείρων σας Αγίων Αποστόλων 35 Κουμπές. Τηλέφωνο 76424.
7: Η γαρδένια που ανθίζει τα συναισθήματά σας.
9: Κριτικόραμα 93,8. Παραδοσιακά ο καλύτερος κριτικός σταθμός.
10: Κριτικόραμα 93,8.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
12: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
11: Παντός καιρού.
12: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
11: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
12: Συντονίσου.
11: Στο Κριτικόραμα, στους 93,8.
12: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
13: Καλησπέρα και στον Νίκο στις Μοίρες Ηρακλείου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλησπέρα του και το μήνυμά του. Καλησπέρα και στον Νεκτάριο. Καλησπέρα, λέει Κώστα. Καλή εκπομπή. Έρχομαι με τα δυσκολίες, λέει, από την Παλιόχωρα. Εκεί στα Μεσάβια έχει πάρα πολύ ομίχλη. Στον Άναβο να προσέχει ο κόσμος. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλή επιστροφή, γιατί είναι τώρα και οι κύριες συνδίκες εκεί δύσκολες. Πάντα πιάνει ομίχλη, βρέχει και καταρακτοδός. Μιχάλης Καλέργης. Καρδιά μου, ποιος σε πλήγωσε? Για την κυρία στο Παζινό, στο ακροτήρι.

0: ευχαριστώ όλους που την παρέα που δεν λείπει κανείς. Έχω πάρει και τις απουσίες. Δεν λείπει κανείς. Καλησπέρα, Σπύρο, αγαπημένε φίλε στη Σούδα, στα Χανιά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Βρέχει.
1: Μια σημονιά.
0: Δεν χρειάζεται. Φυσάει. Να μην κάνει καταστροφές. Τα πόσα βρέξει χρειάζεται.
1: Φυσάει.
0: Φυσάει,
1: πολύ
0: ναι.
1: Χαιρετώ όλους που μας κάνουν παρέα. Και όλους.
0: Να σε καλά, αγαπημένε φίλε.
1: Τον Καλογεράκη, το.
0: Όλη την παρέα. Μην ξεχάσουμε και κανένα και τον ενδικήσουμε.
1: Να, αυτό είναι μπράβο.
0: Καλό, την αγάπη μου. Καλό ξημέρωμα στη Σούδα. Σε ευχαριστώ.
1: Γεια.

0: Έχουμε και μια άλλη αγαπημένη φίλη εδώ από τα Χανιά, την Αλέκα μας. Καλησπέρα, Αλέκα, τι κάνεις? Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και σένα.
0: Πού αφιερώνεις?
1: Αφιερώνω σε όλο το Γκλέμσο.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερα στον καθηγητή μου, κυρία Κουτσουπάκη.
0: Να σε...
1: Η καθηγητριά μου, Βασοπανδύ.
0: Σε ευχαριστώ, Αλέκα μου, να είσαι καλά. Καλώς

0: Και από την Κρήτη τι λέτε, πάμε ένα ταξίδι Αμερική, Νέα Υόρκη. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλά, εσείς.
0: Δόξα τω Θεώ, χαίρομαι να σας ακούω.
1: Καλά είμαστε κι εμείς. Καλημέρα έχουμε.
0: Εμείς έχουμε χειμώνα.
1: Ναι, το ακούω. Το βλέπω. Τηλεόραση, το ακούω. Τώρα η εποχή το τραβάω.
0: Βέβαια.
1: Αλλά να μην κάνει και περίτα νερά, γιατί κάνει καταστροφές μετά. Λοιπόν, ήθελα να σας πω κι εγώ κάτι, μια περιπέτεια που είχαμε με αυτό που πάθετε εσείς με το αμάξι. Φύγαμε από εδώ δύο λεωφορεία να πάμε στον Καναδά, στο Τορόντο, να δούμε λες τους καταράκτες. Το έκανε ένα σύλλογος. Είναι 2,5 ναι, ναι. ώρες από εδώ, είμαστε στα σύνορα.
0: Να σας διακόψω λίγο, εγώ το ανάφερα για την ανθρωπιά του ανθρώπου που άγνωστο σταμάτησε, ναι. μας πήγε στην τελετή, περίμενε 2 ώρες και μας γύρισε στην πόλη στα ναι. Χανιά. Δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι, γι' αυτό το είπα.
1: Το κατάλαβα, ναι. Εμάς τώρα εκεί φάγαμε, ήψαμε, μετά πήγαμε παρέες να δούμε λέει, την πόλη, να δούμε τα αξιοθέατα, να πάμε στις καταράκτες. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να προσανατολιστώ εύκολα ακόμα τώρα. Μας πήρε μία και μας λέει, εγώ ξέρω λέει, να πάμε σε ένα μέρος, θα πάμε από εκεί. Ναι, πώς θα γυρίσουμε πίσω μετά, ξέρω εγώ μου λέει, ξέρω εγώ. Είμαστε 5-6 γυναίκες. Άντρες δεν ήταν κανείς.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Καμιά φορά αυτός που λέει ξέρω, δεν ξέρω, μου φαίνεται.
1: Ναι. Πού μας πήγε όμως, μας έβγαλε εντελώς έξω από την πόλη. Παναγία μου λέω, πού μας πας εδώ. Δεν βλέπω άνθρωπο, δεν βλέπω με κανένα, τίποτα, μόνο δέντρα, δάση. Ένα σπίτι από εδώ, ένα σπίτι από εκεί, private σπίτια, ιδιωτικά δηλαδή. Δεν ξέρω λέει, αφού δεν ξέρεις γιατί μας έφερες εδώ, πού θα γυρίσουμε πίσω. Και ούτε τηλέφωνα είχαμε τότε κινητά, μιλάμε τώρα 20 χρόνια.
0: Α, μάλιστα, πολύ πάει, πολύ πίσω.
1: Κινητά, ούτε τίποτα.
0: Καμιά φορά αυτός που τα ξέρει όλα δεν ξέρει πράγμα, μου φαίνεται.
1: Ναι, κάνουμε το σταυρό μας, Παναγία μου βοήθησε να βρεθεί κάποιος να μας πάρει, γιατί έπρεπε και να φύγουμε, μας περιμέναν στο λεωφορείο. Τίποτα. Παναγία μου, λέω σε όλους, παρακαλώ, λύσουμε, του λέω να βρεθεί ένας άνθρωπος να μας πάρει από εδώ, ένα ταξί, οτιδήποτε. Δεν το είχαμε τελειώσει, μέσα στο highway, το highway είναι ο κεντρικός δρόμος που τα μάξια πάνε πάνω κάτω, δεν μπορούν να σταματήσουν πουθενά, γιατί
0: είναι λεωφόρος μεγάλη.
1: Καταλαβαίνετε τώρα
0: πως είναι κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Αυτό ήταν δηλαδή
0: Θεούδωρο βέβαια.
1: Πράγμα ναι, γιατί είχαμε όλοι αγανακτήσει. Σταματάει ένα ταξί στα καλά καθούμενα. Κάνουμε βέβαια σήμα, ένα κίτρινο ταξί στα μάτια και μας πήρε. Μου λέει πώς σας πάω, δεν ξέραμε και πού να πούμε.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί λέω κοντά εκεί που είναι οι καταράκτες, αλλά οι καταράκτες πιάνουν πολύ τόπο. Έτσι του λέω σε ένα ξενοδοχείο κοντά, εκεί που είναι, έχει τέλος πάντων ένα σαν ουρανοξύστη, από εδώ, από εκεί τα καταφέραμε, πήγαμε πίσω. Αλλά οι άλλοι ήταν έτοιμοι να καλέσουν την αστυνομία να μας ψάξουν.
0: Ήταν μια περιπέτεια. Στη ζωή είναι όλα και οι περιπέτειες.
1: Ναι, θέλω να πω και καμιά φορά έτσι η χάρη της Παναγίας του Χριστού, τον Αγίου βοηθάνε.
0: Α, ναι, βοηθάνε λέει.
1: Όταν
0: πιστεύουμε, βοηθάνε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μας στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική.
1: Να είστε καλά και εσείς καλή βραδιά.
0: Και καλό μεσημέρι είναι τώρα εκεί, απόγευμα, τι είναι.
1: Απόγευμα.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Ελένη, την αγάπη μας στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Σας ευχαριστώ.
1: Και από εμάς.

0: είναι κάτι.
1: Και έχω στον αέρα τον άνθρωπο που μας βοήθησε, το Δημήτρη τον Μπαρτσαλάκη. Καλησπέρα Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ καταρχήν.
2: Λοιπόν, εγώ σε ευχαριστώ για τα καλά σου.
1: Όχι, είναι η μανία αλήθεια. Καταρχήν δεν γνωριζόμαστε. Σταμάτησε, μα πήρε, μα πήγε στην τελετή, περίμενε, μα εξυπηρέτησε. Χωρίς...
2: Όχι, δεν είναι.
1: Χωρίς να δυσανασχετήσει και έπεσε και το κριτικό όραμα. Τυχαία. Πάντα στο κριτικό όραμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή σου καρδιά, για την εξυπηρέτηση. Που γνωριστήκαμε. Όχι, έτσι είναι, φίλε. Μα είναι η αλήθεια. Εγώ έχω μάθει όλα τα πράγματα με το όνομά του. Ούτε μα ήξερε, σταμάτησε, μα εξυπηρέτησε, μα περίμενε, μα γύρισε και μα πήγε και στον τόπο που θέλει ο καθένα. Χωρί να δυσανασχετήσει. Να έχει την υγεία σου.
2: Να είσαι καλά κι εσύ.
1: Πού σε βρίσκω, στο ακροτήρι?
2: Στα ακροτήρι με τώρα.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη Μπαρτσαλάκη. Σε ευχαριστώ και πάντα έτσι.
2: Λοιπόν, τις λίμνες θα μου βάλεις ο Αλφαδινού.
1: Με πολύ αγάπη και πολύ εκτίμηση στο αφιερώνει και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια που μας πρόσφερε. Σε ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: Από τον Κεφαλά, από τον Αποκόρωνα, ένα όμορφο χωριό το Αποκόρωνα. Καλησπέρα, Παύλο, μην τα κάνει.
1: Καλά.
0: Βρέχει, βρέχει τώρα. Εκεί.
1: Βρέχει.
0: Πολύ βρέχει, ε. Από τα καλύτερα παιδιά ο Παύλος, πάνω από 15 χρόνια συντονισμένο στο Κρητικόραμα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού αφιέρωνες, Παύλο μου?
1: Σε όλους τους ακροατές που ακούνε Κρητικόραμα.
0: Θέλεις κάποιο τραγούδι συγκεκριμένο?
1: Χαμογεωργάκη.
0: Έγινε, με πάρα πολύ εκτίμηση. Την αγάπη μου στον Κεφαλά, στον Αποκόρωνα. Να είσαι καλά, Παύλο μου. Παύλος Λεπάκης, από τα καλύτερα παιδιά.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ βεβαίως από τα Χανιά Κρητικόραμα 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ζωντανά επίσης το ραδιοφωνό σας μας ακούτε σε όλο το νομό Ηρακλείου και το νομό Λασιθίου μέσα από τον Ερωτόκριτο 87,9. Οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψη την παρέα σας. Καλησπέρα και στην κυρία Μαρία που μας ακούει στην Ιερά Πέτρα εκεί νότια ανατολικά. Την ευχαριστώ πάρα πολύ και εκείνη. 28-210-40-140 να έρθει στην παρέα μας μέχρι τις 11 για τον Δημήτρη τον Μπαρτσαλάκη. Λίμνα στα μάτια σου από τους αδερφούς ελεφαντινούς. Με πάρα πολύ εκτίμηση.

0: Πάμε την Πάκη Παλινότια. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε μου, η Παναγιά μαζί σας.
0: Και εσείς, περαστικά μια στιγμή αρρωστούλα.
1: Οδηγούς, προσέχομαι.
0: Ναι, συμβαίνουν τα πρόβλητα, συμβαίνουν. Τέλος, καλό, όλα καλά.
1: Στον κύριο Καλογεράκη αφιερώνω το Μιχάλη όλη την εκπομπή, γιατί με πήρε προχθές τηλέφωνο, τον επήρα εγώ. Και μιλήσαμε και
0: άρχοντας,
1: μου στέλνε πολλά φυλάκια.
0: Να είναι καλά.
1: Τον αγαπώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλά,
0: την αγάπη μου στο Τιμπάκι Νότια στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.

Καλησπέρα και στη Λαμπινή, εκεί στο Ρέθινο, στο Μιχάλη του Βαβουράκη, ένα αγαπημένο φίλο. Έχει και ένα καφενείο με ζητοπολείο. Μας ακούει στη Λαμπινή, ένα όμορφο χωριό του Ρεθύμνου, λίγο πριν το σπίτι.

Καλησπέρα και στα ταξί εδώ στα Χανιά. Καλές διαδρομές στον Νίκο, να σε καλά φίλε μου. Καλή διαδρομή και στα ταξί στο Ρέθυμνο και σε ένα καλό φίλο εκεί στο Ρέθυμνο, στο Γιώργη, στο 29 ταξί. Την καλησπέρα μου. Η Αναστασία από εδώ, από το ακροτήρι που μας ακούει από το χώρο της εργασίας, λέει: Καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή και σήμερα στη δουλειά. Εγώ λέει: Μόνο το κριτικό ρεύμα έχω συντονισμένο, γιατί είναι σταθμός της καρδιάς μας. Ένας σταθμός με ποιότητα, με υπέροχους ανθρώπους και με την καλύτερη μουσική, λέει, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που στις δύσκολες εποχές είσαστε ένα βάλσαμο ψυχής, είτε λέει στη δουλειά, είτε καθοδόν ή οπουδήποτε, πάντα με κριτικό ρεύμα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη για το Μανώλη και τη μητέρα του εκεί στην πόλη του Ηρακλείου που έχουν επιλέξει τον καφετζή.

0: βρήκανε.
1: Και μια καλησπέρα μας έρχεται από την Κομωτινή, από τη Θράκη, από τη Δήμητρα. Λέει Δημητρούλα, καλησπέρα από τη Θράκη και απόψε. Σε όλη την παρέα που ακούει κριτικόραμα. Καλή εκπομπή, να είσαι καλά, Δήμητρα. Την αγάπη μου στο Βορρά, στη Θράκη, στην Κομωτινή μας.

0: τάσιδο.
1: Έχουμε και ένα άλλο αγαπημένο φίλο από εδώ, από τα Πασακάκια, από τα Χανιά, στην παρέα μας, τον Χρήστο. Καλησπέρα, Χριστάρα, τι τα κάνεις απόψε?
2: Γεια σου, Κωστή.
1: Χαίρομαι που σ' ακούω. Πού αφιερώνεις, φίλε?
2: Αφιερώνω στο Καρογιάννη το Μιχάλη ένα τραγούδι του Βογιατζή.
1: Βεβαίως, θα μεταδώσω. Σε ευχαριστώ. Την αγάπη μου στο Πασακάκι. Να σε καλά, φίλε. Ευχαριστώ.
2: Yeah.

Ήταν ο καφετζής λοιπόν, λεωδεύοντας λίγο πριν τις 10, λίγο πριν το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Η Ρούλα Μπούχλη Αγκανά το αφιερώνει στην κυρία Εύα στο Μάνο της, σε όλους που ακούνε Κρητικόραμα και Ρωτόκριτο. Καλησπέρα στα μάτια που μας ακούει σαυκή από την παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Αναστάσης Μπούχλης, σκίσε φωνή μου τα βουνά. Διαφημιστικό διάλειμμα και τις 10, μην το κονίσει κανείς από τη θέση του και σε λίγο πάλι εδώ.

0: Κρήτη Κόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλη η Κρητική.
1: 30 χρόνια δίνουμε ζωή στο ξύλο. Ξυλία Παναγιωτάκης. Οι πιο ποιοτικές προτάσεις σε όλα τα είδη ξυλίας.
2: Πόρτες εσωτερικές και εξωτερικές, ξύλινα πατώματα και δάπεδα laminate. Πορτάκια και πάγκι κουζίνας. Καφασωτά και πέργολες.
1: Παναγιωτάκης και για πόμολα. Νεροχύτες και ηλεκτρικά είδη. Σε ασυναγώνησες τιμές.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
8: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802 58090. Ηράκλειο.
9: Oh, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων. Oh.
10: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
9: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
10: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
11: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Ξηδάτο Λουκάνικο 9,98. Γουρουνάκι Γάλακτος 7,98. Χοιρινές μπουκές και σνίτσελ χοιρινό 5,98. Χοιρινός λαιμός 4,98. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο 3,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Παράλογα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν να έρθει ο νους στην κεφαλή μας. Όταν οτιδήποτε αντιμετωπίζει ο καθένας, να μιλάει. Να μιλάει, να ξεδίνει, να μην το παίρνει μέσα του, γιατί έχει δυσάρεστες επιπτώσεις και αργά ή γρήγορα, όπως υπάρχει το πρόβλημα, υπάρχει και η λύση του. Άλλοτε εύκολα, άλλοτε δύσκολα, με υπομονή και επιμονή ξεπερνάμε τα προβλήματα και τους κοπέλους της ζωής. Σήμερα λοιπόν, 14 του Οκτώβρη, γιορτάζει ο Γερβάσιος, ο Ιγνάτιος. Ιγνατία, χρόνια πολλά και καλά. Αύριο, μια και δεν έχουμε εκπομπή, βλέπω ότι γιορτάζει ο Λυκιανός, η Λυκιανή. Προκαταβολικά, χρόνια πολλά και καλά. Η Μαρία αφιερώνει το επόμενο στην οικογένεια Διαμαντάκη και σε όλους που ακούνε Κριτικό Ράμα, την ευχαριστώ. Χρήσαθος Μακράκης, Βασίλισσα. Λίγο υπομονή, θα μεταδώσω όλες τις επιλογές σας μέχρι τις 11.

0: Έχουμε και ένα άρχοντα των αρχόντων στην παρέα μας. Λέγεται εδώ στα Χανιά Μιχάλης Καλογεράκης. Καλησπέρα κύριε Μιχάλη μας. Νυχτοπούλη απόψε.
1: Καλησπέρα, πέρα για πέρα.
0: Να σε καλά κύριε Μιχάλη. Νυχτοπούλη απόψε, δεν έχει ύπνο.
1: Όχι.
0: Χαίρομαι γι' αυτό που είσαι στην παρέα μας.
1: Λοιπόν, χαιρετώ το πρώτα την κυρία Μαρίκα την δασκάλα. Δεύτερη, τη Μαρίκα τη Στεβιάνο.
0: Πολύ ωραία.
1: Την Καλετάκη. Τον Κουκρινό.
0: Δεν πειράζει. Και να ξεχάσουμε για κανένα τι θα κάνουμε τώρα.
1: Ναι. Χαιρετώ την κυρία Παγώνα. Χαιρετώ όλο τον κόσμο.
0: Άντρα,
1: και θα μου βάλεις ένα τραγούδι. Ποιο θα μου βάλεις
0: ό,τι
1: τώρα
0: θέλεις.
1: Θα μου βάλεις
0: Κονταρό.
1: Κονταρό.
0: Κονταρό θα με τα δώσω κάποιο
1: και όχι. Και θα μου βάλεις τη φιλιότσα μου, τον Τριανταφυλάκι. Και θα μου βάλεις ένα τραγούδι του Μπούχλη.
0: Έγινε, το υπόσχομαι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Καλό ξημέρωμα.

Βασίλισσα, Χρήστατος Μακράκης, η Μαρία το έστειλε στην οικογένεια εκεί που μας ακούνε, την Διαμαντάκη, και στην εκπομπή την ευχαριστώ. Καλησπέρα στη Μαρία στο Γεράνι Ρεθύμνηση, 28-210-40-140 για την επικοινωνία μας μέχρι τις 11. Κριτικόρα μας στα Χανιά 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ερωτό Κρήτος 87,9 για το Ηράκλειο του Λασίθι. Οι δύο κορυφαίοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας από την Κίσαμο, από το Καστέλι μέχρι τη Σιτία. Για τον Παύλο στον Κεφαλά, στον Αποκόρουν, ένα όμορφο χωριό του Αποκορώνου, έχει επιλέξει Μανώλη Χαμογιωργάκη, σαν τα φαντάσματα. Συνήθως, Παύλο, τα φαντάσματα βγαίνουν μετά τις 12. Καμιά φορά υπάρχουν και την ημέρα όμως, ε.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι λοιπόν κάνουμε την παρέα μας Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Μετά από μια κοπιαστική και εργά σήμερα, το δικαιούμαστε να σμίξουμε, να αποσπερίσουμε, να επιλέξουμε αγαπημένα τραγούδια και να τα στείλουμε σε αγαπημένα πρόσωπα ή στο πιο αγαπημένο πρόσωπο της ζωής μας. Και ένα μήνυμα που μας ήρθε από την Αθήνα, Πατάκης Αντώνης, λέει τα φιλιά μου σε όλους που ακούνε Ερωτόκριτο. Από την Αθήνα λέει, σε ακούμε σχεδόν κάθε μέρα. Θέλω, λέει, κάτι από Κακλή. Βεβαίως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ την αγάπη μου εκεί στην Αθήνα. Μας ακούτε από τον Ερωτόκριτο και από το Κρητικό Όραμα. Καλησπέρα και στην Τασία, στις Βρύσες, τον Αποκόρωνα, που στέλνει την καλησπέρα της σε όλους που μας ακούνε. Την ευχαριστώ. Καλησπέρα, Γιώργη Λεκάκη, αγαπημένος φίλος, Μανώλης Λεκάκης. Είναι οι άνθρωποι που ενώνουν τον πλανήτη μέσα από τα δύο ραδιόφωνα. Είναι ο πρωτεργάτης των εκπομπών, που ένωσε μέσα από τις εκπομπές όλους τους δομούς της Κρήτης, ο Γιώργος Ολεκάκης, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθούμε εμείς οι υπόλοιποι να στείλουμε την καλησπέρα μας σε όλους. Καλησπέρα και στο Γιώργη, στο Γήθιο, στη Λακωνία, στην Πελοπόννησο. Αγαπημένος Μανώλης Κονταρός, ένα τραγούδι που τιμάει την απώλεια του πατέρα του, του αείμνηστου Κονταρογιάννη. Μου λείπει ο πατέρας μου.

θυμάσαι. Και δεν είναι τυχαίο που οι αγράμματοι γονείς με χι εστερήσεις έβγαλαν ως επιτοπλίστων μορφωμένα παιδιά. Σήμερα εμείς ορισμένοι μορφωμένοι γονείς, να μην πω τι βγάζουμε. Γι' αυτό ως επιτοπλίστων το περισσότερο ξεκινάνε από τους γονείς, από τη βάση, από το σπίτι. Από εκεί θα πάρεις τα πρώτα σου βήματα, τις αρχές. Και αν τα παιδιά ξεφύγουν, μεγάλη ευθύνη έχουν οι γονείς, η βάση, το σπίτι.

Μου λείπει ο πατέρας μου, αγαπημένος Μανώλης Κονταρός. Ένας αγαπημένος φίλος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχει τιμήσει με τη φιλή του όλα αυτά τα χρόνια. Καλησπέρα μας, στέλνει και από τις Βρύσες, από τον Αποκόρονη Τασίες, λέει καλή εκπομπή. Πάντα με κριτικό όραμα, λέει στον Αποκόρονα. Ο Αντώνης από τον Κακόπετρο, από την Κίσαμο, θέλει κάθε συγκεκριμένο στεγγεκαιού στην καλησπέρα του. Βρέχει και φυσάει πάρα πολύ στο Κακόπετρο, να προσέχετε όσοι κινείστε εκεί. Είναι και η ορατότητα περιορισμένη. Στη φυλακή μου, Γιώργης Βογιατζής, 28 210 40 140.

0: Πάμε και στον Αποκόρνα, σε ένα όμορφο χωριό επίση του Αποκόρνα, στη Λιτσάρδα. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας.
0: Το όνομά σας?
1: Νεκτάριος.
0: Μας ακούτε μέσα από τη Λιτσάρδα?
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Αυτή... Βρέχει εκεί?
1: Αυτή τη στιγμή δεν βρέχει, αλλά γενικά βρέχει.
0: Καλώς. Αφιερώνετε κάπου ιδιαίτερα?
1: Ναι, ναι. Θέλω να μας βάλετε ένα τραγούδι του Τζέγκα, το ρίχνω ταγκίστρι. Μα δε τζιμπά που λέει.
0: Θα το ψάξω. Ένα τραγούδι Τζέγκα, θα το μεταδώσω. Σας ευχαριστώ.
1: Ναι. Και είναι αφιερωμένο στο Νεκτάριο που βγάνει τσιγκουδιά.
0: Α, να πιείτε και στην υγειά μας και του χρόνου να έχετε την υγειά σας.
1: Εντάξει,
0: καλή τσιγκουδιά να βγάλετε, σας ευχαριστώ.
1: Να'τε καλά, γεια σας.
0: Πολλοί μας ακούτε από τα Καζάνια, αν και η λέλαπα της παγκοσμιοποίησης πάει αυτό το παραδοσιακό ποτό που για κέρασμα δεν υπάρχει σπίτι, ειδικά τα παλιά χρόνια. Μπορεί να μην είχε τα απαραίτητα, αλλά μια τσιγκουδιά είχε να σε φιλέψει ένα νερό. Αλλά η παγκοσμιοποίηση προσπαθεί με κάθε τρόπο και τα ξενόφερα πράγματα να μας πλασάρουν. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς όμως πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, δηλαδή να στηρίζουμε αυτό το τοπικό ποτό.

Βλέπετε τη μια φόρη, τη μια από εδώ, τη μια από εκεί. Με το έτσι, με το θέλω, προσπαθούν να εξαφανίσουν αυτό το παραδοσιακό ποτό που αντιπροσωπεύει την Κρήτη μας. Αλλά εμείς έχουμε χρέος να το στηρίξουμε, και όχι μόνο, και γενικά οτιδήποτε έχει σχέση με την Κρήτη και την παράδοση.

Λέει, θα έχουμε, λέει, στο Κρητικό Σύλλογο στην Αστόρια το Σάββατο Μανώλη Κονταρό μαζί, λέει, και το Σφακιανό Χορευτικό. Να του δώσετε πολλά φιλιά εκ μέρους μας. Πολλά χαιρετίσματα, λοιπόν. Έτσι, λοιπόν, ταξιδεύουμε με αγαπημένα τραγούδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε κάνουμε την παρέα μας. Καλησπέρα, λέει η Άρτεμις από Ρέθινα, από Βιολή Χαρά, και στον εκφωνητή της καρδιάς μας που και απόψε περνάμε τέλεια, λέει, με Κριτικόραμα και Κώστα Κουβεράκη. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Για τον Αντώνη τον Παντάκη στην Αθήνα, Μανώλης Κακλής, ούτε ένα γεια σου δεν είχε το θάρρος για να μου πεις.

Και μετά το να ύμνησε το Μανώλη Κακλή, οδεύοντας για το τελευταίο ημίωρο που ακολουθεί, διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε καλησπέρα στη Μαρία στον ποταμό Κιθήρων για τον κύριο Μιχάλη τον Καλογεράκη και τον Άρχοντα εδώ στα Χανιά που έχει επιλέξει Αναστάση Μπούχλη για όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα. Διαφημιστικό διάλειμμα, μην το κουνήσει κανείς από τη θέση του και επιστρέφω για το τέταρτο και τελευταίο ημίρο στα Χανιά Κρήτη Κόραμα 93,8 και στο Ηράκλειο Ερωτόκριτος 87,9.

Κι ας με ξαναπληγώσεις, κι ας ξαναξήσεις τσιπληγές, κι ας ξαναξήσεις τσιπληγές, κι ας ξαναματώσεις. Ήμουνα στις αγκάλες σου, ήμουνα στις αγκάλες σου, μα δεν με ξαναβάνεις. Ό,τι έχεις να

0: αλήθεια.
1: Καλησπέρα και στην κυρία Μαρία που μας ακούει, στην Αγιά Μαρίνα εδώ στα Χανιά, την ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Θα σ' αγαπώ μια θάλασσα. Θα σ' αγαπώ μια θάλασσα. Να μ' αγαπάς μια στάλα. Κι όταν τα χρόνια φύγουνε

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
4: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το...
3: Και όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
4: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας.

0: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
1: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
2: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση. Ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
3: Από φωτιά και σίδερα.
2: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
3: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση.
2: Φωτιά και σίδερα, το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
3: Παίρνω για την αγάπη, παίρνω για την αγάπη σου.
2: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
3: Παίρνω για την αγάπη σου, ο κόσμος να χαλάσει.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
6: Γιατί και τις Κυριακές επιλέγουμε Σύνκα και κερδίζουμε.
7: Κριτικόραμα. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
8: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
7: Παντός καιρού.
8: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
7: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
8: Συντονίσου.
7: Στο Κριτικόραμα, στους 93,8.
8: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, τέταρτο και τελευταίο ημίρο, σε ένα καθαρά χειμωνιάτικο βράδυ της Τετάρτης, 14 του Οκτώβρη του 26. Αγαπημένα τραγούδια, μια εκπομπή παντός καιρού που στην εκπομπή αυτή η μουσική δεν έχει σύντομα, είναι όπως την αγάπη. Ένα τραγούδι για ένα αγαπημένο φίλο που και απόψε είναι εργαζόμενος εκεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία Θεσσαλονίκη. Μας ακούει, είναι ο οδηγός του λεωφορείου που μεταφέρει από την πίστα του αεροδρομίου στην αίθουσα αναμονή του επιβάτες. Είναι ο Στέγιος Βουτσίδης, Πόντιος, καταγωγή από την Αριδία, έχει επιλέξει ένα από τα αγαπημένα του τραγούδι. Μαθαίος Τσαχουρίδης, ένας άνθρωπος που πριν λίγο καιρό γνωριστήκαμε εδώ στα Χανιά, στην παλιά πόλη, και ομολογώ ότι με σκλάβωσε με τη συμπεριφορά του. Ένας απλός και οικείος και χαρούμενος άνθρωπος. Είναι ο κορυφαίος Πόντιος καλλιτέχνης, ο Μαθαίος Τσαχουρίδης. Και τον ακούμε σε ένα καταπληκτικό τραγούδι.

Μαθαίος Τσαχουρίδης, ο κορυφαίος Πόντιος καλλιτέχνης, οδεύοντας για το φινάλε. Και βέβαια δεν ξεχνάμε κάθε μυρινά, λίγο μετά τις 8 και 10, τον άνθρωπο που μας φτιάχνει την ημέρα. Από τον Ερωτόκριτο και από το Κρητικό Ράμα, Μανώλης Δεκάκης, λίγο μετά τις 8, τον ακούμε το Μανώλη μας. Να είστε καθημερινά συντονισμένοι. Το επόμενο για την παρέα εκεί που βγάζουν τη ρακή, την τσικουδιά, στη Λιτσάρδα, στον Αποκόρονα, στο Καζάνι, και του χρόνου να έχετε την υγειά σας, παιδιά, να ξαναβγάλετε. 28-210-40-140, μέχρι τις 11 που θα μας ακούτε. Στρατής Καράκης, η Γοργόνα και ο Τζέγκας.

Μια ακόμα καλησπέρα από μια άλλη αγαπημένη φίλη που πάνω από 15 χρόνια ακούει την εκπομπή μου. Μας ακούει στο σπίλι, στο Ρέθυμνο, είναι η Ειρήνη. Λέει βρέχει πάρα πολύ από το πρωί και τώρα λέει βρέχει στο σπίλι. Να σε καλά, σε ευχαριστώ.

0: Και έχουμε και άλλη μια αγαπημένη φίλη εδώ στην παρέα μας, η Αμαλία από τα Χανιά. Καλησπέρα, Αμαλία μας, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα.
0: Πού σε βρίσκω τώρα, σχολά?
1: Όχι, τελειώσαμε τώρα.
0: Τέλειωσε η σεζόν. Και του χρόνου. Και του χρόνου με υγεία. Να σε καλά.
1: Με την Μεχίτη πολύ δεν μπορούσα να δουλέψω μαζί.
0: Βέβαια. Πού αφιερώνεις?
1: Τελειώσαμε και τα αφιερώνω στην παρέα που έφυγε προηγουμένως από εδώ. Αν μπορεί να βάλει μάνα και πατέρα.
0: Ναι, θα το μεταδώσω, το υπόσχομαι.
1: Okay,
0: σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα, Αμαλία μας.
1: Εγώ σε χαιρετώ και σας εκτιμώ όλους.
0: Ευχαριστώ.

0: Κρήτη Κόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Καλησπέρα να πούμε και στο Μάλεμο, στον Αντώνη που μας ακούει. Σε ευχαριστώ, καλέ μου φίλε, να είσαι καλά. Καλώς ορίσατε και για εσάς που τώρα συντονιστήκαν, αλλά και για εμάς τους παλιούς που είμαστε από το ξεκίνημα. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9:30 το βράδυ, κάνουμε την παρέα μας εδώ από τα Χανιά, από το Κρητικό Ραμ 93,8 και στο Ηράκλειο. Ζωντανά μας ακούτε με ένα μετάδοση στο ραδιόφωνο σας σε όλο το νομό Ηρακλείου και το νομό Λασιθίου μέσα από τον Ερωτό και το 87,9. Οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Να μπορεί να περνάμε καλά εμείς, αλλά κάποιοι άνθρωποι τους τα φέρνει τούμπα η ζωή από το πουθενά. Είναι οι άνθρωποι που νοσηλεύονται σε διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα του νησιού. Οι προσευχές μας και αγάπη μας είναι κοντά τους, συμπάσχουμε να γίνουν καλά και γίνει γρήγορα οι άνθρωποι και να πάνε στα σπίτια τους με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Μάνα και πατέρα. Και η μάνα και ο πατέρας έχουν το δικό τους ρόλο για μια σωστή και υγιής οικογένεια.
2: Και δεν μ' ανοίγει πια κανείς.
1: Και πρέπει να μην ξεχνάμε ποτέ ούτε τη μάνα τον πατέρα. Πρέπει πάντα να τιμάμε και τη μάνα και τον πατέρα.

Μάνα και πατέρα, Μαθαίος Γιαννούλης, οδεύοντας για το φινάλε. Κριτικό ράμα στα Χανιά, ερωτόκετο στο Ηράκλειο. Καλησπέρα στο Αρκαλοχώρι στην κυρία Μαρία. Καλησπέρα και στον Νίκο που αφιερώνει για τη Δέσποινα και για την παρέα του εδώ στα Χανιά. Έχει επιλέξει Νίκο Μανώλη, νύχταρη.

Πολλές καλησπέρες μας έρχονται εδώ, πριν λίγο πριν το τέλος. Καλησπέρα Χαρά Αρκαδιανού, Βαρδί Παπαγιωργάκη, Χρυσάνθη Καρά, Μαρία Σολανάκη στην Αμερική, Νίκη Τζαγκαράκη στο Ηράκλειο, Νίκη Πολίζου στο Βόλο, Ρούλα Μπούχλια Γκανά, Μάνθο Μαρινάκη εκεί στην Νέα Χώρα και Μπέτη Τριγιώνη στο Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58090. Ηράκλειο.
6: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Για γέρνει, για γέρνει η σκέψη για να βρει. Hoppa!

0: Ερωτόκριτος.
1: Αναστορούμε τον καιρό της αγάπης μου την πρώτη. Έλα που μου νεντελεί κανείς στον αφό ψινιώτης.
0: Ερωτόκριτος.

0: εσύ. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: που βγάνεις μόνο γελαστούς και ταπεινούς ανθρώπους.
1: Ερωτόκριτος, στους γλυκόλαλους σκοπούς της λύρας, στις αξεπέραστες ματινάδες μας.

0: Ευχαριστούμε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
2: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
7: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όλη η ζωή μου στη σκλαβιά του να μαθιώ σου να είναι, θα έχω πληγές στο στήθος μου και δεν θα με
0: βγάλω. Αναπνεύστε το άρωμα της Κρήτης όλες τις εποχές, μόνο στον Ερωτόκριτο.

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ρεθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χαρά και πόνος αγκαλιά στην ίδια στράτα πάνε. Γι' αυτό θαρώ πως δίδυμα αδέρφια πρέπει.
0: Η Κρήτη ξέρει να γλεντά. Στο δικό της ραδιόφωνο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χαρά και πόνος αγκαλιά στην ίδια στράτα πάνε. Γι' αυτό θαρώ πως δίδυμα αδέρφια πρέπει
0: να... Η Κρήτη ξέρει να γλεντά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χαρά και πόνος αγκαλιά στην ίδια στράτα πάνε. Γι' αυτό θαρώ πως δίδυμα αδέρφια πρέπει.
0: Η Κρήτη ξέρει να γλεντά. Στο δικό της ραδιόφωνο. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτικές, κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: μα πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε σύστηψε φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: Άμα θα ακούσεις άλεμα στην πόρτα του σπιτιού σου, είναι η σκέψη που φταξε και βάλε με τον
1: Κρητικοί πρωτομάστορες, τα ειδόνια της Κρήτης, η αετή, κάθε στιγμή, ερωτώ.

0: Ερωτόκριτος.
1: Βρώζω κόπελο, γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είναι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπου καημένε, όπου καημένε νεραχλή, καημένε νεραχλή.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ζούσα μονάχα τις στιγμές που πρέπει να το φιλήσω. Γι' αυτό κι αλλάζω μια ζωή με μια στιγμή.
0: Με Συρτό Σιγανό, Μαλεβιζιώτη Πεντοζάλη, θα σας κάνουμε παρέα. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνες στα μάτια σου βάθιες που η κότη μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαίρετο σε και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά αγαπώ σε. Και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 80.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλοζαρίφικο. Όπα και αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό.
0: Ερωτόκριτος.
2: Οι μερακλίδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.